0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Nothing to be afraid, nothing to lose, babe. Μόνο για σένα, μη μιλάς, το έχω.

μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μάρτα με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα. Δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

τους. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Αυτός είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

κορμί μου σε φωνάζει. Δηλητηρίο που στάζει κάτω από τα χέρια σου. Φίλα με.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μακριά μου να τρέξεις, θέλω μακριά σου να ζήσω. Πάντα γυρίζω όμως πίσω. Όλα τα πρέπει μπροστά σου, όλα τα όχι δικά σου. Πώς να ρηθώ και τι να πω, με κυνήγα τα αρώμα σου. Προτιμώ να είμαι μόνος, όσο περνάει ο χρόνος. Με στη σιωπή οριμάζω, νέα κλαδιά τώρα βγάζω. Να γίνω ξένος, κι ας έχει πόνο. Μη σε γνωρίζω αν βρεθούμε στον δρόμο. Πες μου ξανά το όνομά σου. Χάρηκα και στεναγιά σου.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Πώς

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκες τα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

αγάπη που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα

0: αγγίξει.
1: Είναι ιστορία.
0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: ρυθμό.
1: Ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
3: Γεια σου τα μάτια. Αυτά είναι που λάτρεψα. Αλλιώς σου τα χείλη, κι αυτά εγώ αγάπησα. Χρώματα αγάπης,

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Υγεία Αρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγεία Αρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγεία Αρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Σαν ήταν όνειρο απόψε, γέλια χαρές με ξυπνήσαν, λες και να γιόρταζε όλη γη. Χρόνια πολλά ακουγόταν άσυση, χίλια χρόνια, κάθε να σ' έλεγε μια ευχή.

πέσαν κάτω και σπάσαν. Πόσα πετράδια την καρδιά που είχα κρύψει από παλιά, εμείναν πια για μένα.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές.fm.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

με καρδιά χίλια κομμάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή iPavlaServices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά. Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
5: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλεμις Βάρεσις. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλεμις Βάρεσις. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλεμις Βάρεσις. Κάθε Σαββατοκύριακο ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σαν

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.

Από Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι?
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με ψήσες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430 24430.
7: Joylicious.
11: Joylicious.
12: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
13: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
14: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. 1/4 πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι αγάπη, θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να ξεχνάς που πάει.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: δύο επιλογές.
1: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
6: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

αυτές στο πλάι μου δεν είδα. Δεν τελείωσε ακόμα, είμαι ακόμα όρθιος. Δεν τρώμε

Καλώς τους, καλώς τους, καλώς σας βρήκαμε. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να σας πούμε κανένα ψέμα, είτε είναι καλύτερο είτε είναι χειρότερο. Εμείς εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και για τις δύο επόμενες ώρες. Θα είμαστε παρέα σας να ακούμε μουσικές, να βρίσκουμε τραγούδια, να θυμόμαστε τραγούδια και να ανακαλύπτουμε μερικά από αυτά που έχουν κυκλοφορήσει τώρα τελευταία και δεν τα έχουμε ενδεχομένως πάρει χαμπάρι. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη που ξεκινήσαμε. Αλλά το επόμενο έρχεται από τον Λεύτη, από τον Λευτέρη Πορτοκάλογλου και είναι από τα αγαπημένα μας. Το έχετε καταλάβει γιατί οι μεταδόσεις του τουλάχιστον από την εκπομπή είναι αρκετά συχνές. Πρόκειται για το Αλκαίου.

θέματα. Κι όλα αυτά που γράφω με τράμα και ψέματα. Πες μου πώς και τα πίστεψα. Και πώς γίνεται να εθίστηκα σε ένα ρόλο που δεν το ζήτησα. Μα παρόλα αυτά όμως ταυτίστηκα. Έτσι ήρθε η στιγμή να σ' αποχωριστώ. Γιατί για να χτιστώ πρέπει να γκρεμιστώ. Και να φύγω να βρω το δικό μου σκοπό. Ένα μέλλον που δεν υπάρχει εδώ. Μη μ' ανησυχείς, δεν σε ξεχνώ. Μια ζωή θα σε έχω στο μυαλό.

αυτός ο τόπος δεν είναι για μένα, μάνα θα φύγω, θα πάω στα ξένα. Ο Βάγγελης Γερμανός το έκανε πολύ σαφές το όλο θέμα και πάρα πολλοί τον ακολούθησαν όχι μόνο τότε, στη δεκαετία του 80 και πολύ πιο πριν. Και πάρα πολλά παιδιά έφυγαν στο εξωτερικό, μας εγκατέλειψαν και διέπρεψαν, άλλοι γυρίσαν πίσω, αλλά ξέρετε, μας ανησυχεί το γεγονός ότι υπάρχουν κάτι μελέτες που δείχνουν ότι σε 50 χρόνια από τώρα η Ελλάδα θα έχει τώρα, ξέρω εγώ, 6,5 εκατομμύρια κατοίκους κτλ. Και αυτοί δεν θα είναι και νέοι άνθρωποι, δεν θα είμαστε. Καλά, εγώ δεν θα είμαι καν. Δεν είναι πάρα πολύ χλωμό το να υπάρχω μετά από 50 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για το δημογραφικό μας και ας είμαστε όσο το δυνατόν έτσι πιο αισιόδοξοι. Μπας και, λέω εγώ τώρα.

Ξέρω πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς.

Σε νοιάζει, δεν πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowtherm. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολύκαστρο?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430-24430.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
9: Ράδιο επιλογές.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
10: Έχω.
11: Μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε, φίλε.
11: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
9: Είναι στον αέρα.
12: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
13: Ένα πετόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
14: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου για να σε συναντήσω. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μιωράκι της εκπομπής με Κώστα Λιβαδά, ζωντανά ηχογραφημένο σε στούντιο και έτσι με πιο ατμοσφαιρικό τρόπο. Ακούσαμε το υπέροχο τραγούδι που είχε γράψει για τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη πίσω από δεκαετία του 90. Και εδώ είμαστε εμείς να σας κρατάμε στην τροφιά για περίπου ακόμα μια μισή ώρα. Λουκάς Παδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα και στα τραγούδια. Έρχεται η Μελίνα Κανά και ένα τραγούδι που έγραψε για τη φωνή της ο Σταύρος Σιόλας.

Ποιος το ξέρει που γυρνάς τη νύχτα αυτή, ποιος καημός και ποιο νυχτερί.

και για σένα νερότα. Τούτη νύχτα πώς θα φύγει δίχως φως.

Ένα υπέροχο τραγούδι από τον Μάνο Λοΐζο, διασκευασμένο με τη φωνή του Γιώργου Καραδήμου. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει και ποιος δεν το ξέρει, εγώ θα έλεγα. Λοιπόν, από τον Μάνο Λοΐζο θα πάμε στον Μίνο Μάτσα και ένα τραγούδι που γράφτηκε για την επανέκδοση της σειράς «Η Πανθέη», αλλά μας άγγιξε το τραγούδι ίσως περισσότερο από τη σειρά την ίδια. Μάλλον σίγουρα περισσότερο από τη σειρά την ίδια, η οποία δεν είχε και πάρα πολύ μεγάλη τύχη, αλλά εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Γίνεται μια σειρά, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί και τι αποδοχή θα έχει από τον κόσμο. Γίνεται μια σειρά, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί και τι αποδοχή θα έχει από τον κόσμο.

Ο Γιώργος Ανδρέου στο πιάνο, η Κορίνα Λεγάκη στη φωνή και όλα, κύριε Νίκο, είναι εδώ όπως τα άφησες εσύ και όπως τα ξέρεις. Ένα γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο, το οποίο ποτέ δεν σταμάτησε να μας συγκινεί ασύλληπτα πολύ. Είτε το ακούγαμε από την πρώτη εκτέλεση, από την Τάνια Τσανακλείδη, είτε τώρα με την Κορίνα Λεγάκη, όπως και να το έχουμε ακούσει, σε κάθε συναυλία, σε κάθε αφορμή, με κάθε τρόπο, με κάθε ερμηνεία, πραγματικά παραμένει συγκινητική η σύνθεση και πραγματικά η σύλληψη αυτού του τραγουδιού. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, την πρώτη ώρα της εκπομπής, με τη Χάρης Αλεξίου. Νομίζω ταιριάζει τα μαμ που λένε και στη γειτονά χώρα.

την αγάπη να διαλέξω ή τη θάλασσα. Την αγάπη.

0: δύο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα...
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
5: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. 1/4 πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
6: Στο Ιντερνετ & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Χέρια στον Θεό, πάμε να ακούσω Λαϊκά, το τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ Χέρια στον Θεό, του Ορέστιν Ντάντου, είναι αυτό το τραγούδι που ξεκίνησαμε κι εμείς τη δεύτερη ώρα για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, εδώ. Ανοίξτε το βλέμμα, ανοίξτε την καρδιά, ανοίξτε το μυαλό και δείτε πού μπορεί να σας φτάσει, γιατί τον Οδυσσέα κάπου τον έφτασε. Και αυτό όλο με το βλέμμα και τον Οδυσσέα έγινε και ταινία πριν από αρκετά χρόνια, το βλέμμα του Οδυσσέα, αλλά και τραγούδι. Εδώ θα το ακούσουμε με τη Γιώτα Νέγκα.

Η Μαρίανα Κατσιμίχα με το σπρώχνουν τη μέρα για να βγει το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, το οποίο πραγματικά είναι συγκλονιστικό και σαν ερμηνεία και σαν σύνθεση. Μας πηγαίνει όλο ένα και πιο κοντά προς το φινάλι. Εγώ δεν θα πω φινάλι, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Είμαστε στη μέση ακριβώς του τρίτου ημιώρου. Συνεχίζουμε με ένα σημάδι, που θα ερμηνεύσει ο Χρήστος Θηβαίος, που φέτος γιορτάζει τα 30 του χρόνια στο τραγούδι πανηγυρικά με πολλές συναυλίες και πολύ, πολύ καλά κάνει.

δυνάμωσέ το. Μέχρι να φτάσει στην ψυχή, δυνάμωσέ το. Μίσος εγώ, μίσος εσύ, δυνάμωσέ το. Μέτρα το χρόνο.

κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή. Κάπου η ζωή σου μοιάζει, όμως μη σε τρομάζει. Δυνάμωσέ το, μέχρι να φτάσει στην ψυχή. Δυνάμωσέ το, δώσε αέρα στη φωνή. Δυνάμωσέ το, πέρασε πάνω από τη γραμμή. Προσπέρασέ το, αυτό που σ'

Εσύ κι άσε το λάθος να σου θυμίζει τη στιγμή που ήσουν γεμάτος στη ζωή. Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου σε πάει το πάθος. Κάπου ο άνθρωπος νικά και κάπου κάνει λάθος. Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου η ζωή σου μοιάζει, όμως

0: σου μοιάζει, όμως μη σε τρομάζει. Δυνάμωσέ το.
1: Δυνάμωσέ το, ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, λοιπόν, σε ένα τραγούδι που κέρδισε ένα διαγωνισμό, στον διαγωνισμό της ακρόασης της Μικρής Άρκτου, και πραγματικά μας χαρίστηκε ένα ακόμα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Λοιπόν, η σειρά του Θοδωρή Βουτσικάκη τώρα, να πάρει τη σκυτάλη και να μας ταξιδέψει με το δικό του μοναδικό τρόπο.

0: ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Δύο επιλογές.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8 η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Επιλογές FM.gr.
6: Είναι
5: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
7: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

ο Φίβος Δελιβοριάς με την Ελεονόρα Μανώνα σε ένα τραγούδι τόσο τρυφερό, τόσο όμορφο, τόσο ταξιδιάρικο. Θες κατευθείαν να σηκώσεις το βλέμμα ψηλά και να δεις τα αστέρια ανεξαρτήτου ώρας, έτσι. Σαφώς μέσα στη μέρα δεν βλέπουμε αστέρια. Ας το παραδεχτούμε και ας είμαστε ρεαλιστές. Αλλά έχει ένα potential. Θα πεις ότι το βράδυ θα ακούσω αυτό το τραγούδι και θα δω τα αστέρια, βρε παιδί μου. Φίβος Δελιβοριάς, Ελεονόρα Μανώνα, τέταρτο ημιωράκι μαζί μας και μαζί σας εμείς. Οπότε και συνεχίζουμε. Με τι συνεχίζουμε? Με Δραπέτες και Γιώργο Νταλάρα, αυτή τη φορά όμως λίγο πειραγμένο. Teasing Νταλάρα, πειράζοντας το Γιώργο Νταλάρα, ήταν ο δίσκος και μερικά από τα τραγούδια του πειράχθηκαν με ωραίο τρόπο, εγώ θα έλεγα, και μας επανασυστήθηκαν.

Τα βεγγαλικά μάτια του Στάμου Σέμψη διασκευάστηκαν με τους Φάους και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούσαμε. Τα παιδιά οι Φάους ετοιμάζουν και καινούριο υλικό, 4 καινούρια τραγούδια, τα οποία θα τα έχουμε στα χέρια μας εσείως τον Οκτώβριο, όσο νούπο δηλαδή, σε καμιά 15-20 μέρες, οπότε και θα έχουμε και καινούριο υλικό και θα τους γνωρίσουμε και καλύτερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, μας μένουν λίγα λεπτά για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή και θυμηθήκαμε τώρα να νοσταλγίσουμε τα θερινά τα σινεμά, αυτά που ολοένα και λιγοστεύουν κατά πολύ στην επικράτεια της Ελλάδας και πάντα θέλουμε να διατηρούμε έστω ένα σε κάθε πόλη, έστω κάτι για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες και τις φθινοπορεινές, όταν δεν βρέχει προφανώς, με θερινό σινεμαδάκι που είναι ό,τι καλύτερο.

Εμείς δεν είμαστε ξυστά από τον κρέμο, είμαστε ξυστά στο να τελειώσει η εκπομπή. Οπότε, με το επόμενο τραγουδάκι σας αποχαιρετούμε. Να είστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με το καλό, με άλλα τραγούδια, με πολύ ωραία ενέργεια, ίσως και με καλεσμένους, δεν ξέρω. Σιγά σιγά θα τους φτιάξουμε και αυτούς και φέτος ευελπιστώ ότι θα έχουμε και πολύ ωραίες εκπλήξεις. Λοιπόν, να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ακούτε μουσική, γιατί κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλό και το ξέρετε.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Τρώσαν. Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό.
4: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. 1/4 πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!
11: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά.

Εδώ είμαστε και επαναλήτη μου, κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τράμα αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Μαρσό γρανίτα λεμόνι για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Βαρέα, θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για τρίτη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή και έχουμε και νέα είσοδο. Ηλίας Βρετός, νέο τραγούδι, πρόστιμο νούμερο 40. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Πολύ και καλή μας διασκέδαση. 40.

0: Τι κάνει.
1: Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ φυσικά στο Hot 40, μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα για ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνει, στο νούμερο 36, λίγο πριν στο 40, Ηλίας Βρετός Πρόστιμο, 39, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο, 38, Λίλα Ντοπαμίνη και στο νούμερο 37, Βάγκος Δανέζης, Καρδιά μου λιώνω. Έρχεται η Άννα Βύση με καινούριο τραγούδι, όχι γιατί, νέα είσοδος, νούμερο 35.
2: 35.

0: σ' αγαπώ.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Η ΔΕΙΑ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Απαιωνίας. ΔΕΙΑ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
4: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40. Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο νούμερο 31 και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Ηλίας Βρετός Πρόστιμο, 39 Νίκος Απέργης Ντάφνη Λόρενς Ίσως Αύριο, 38 Λίλα Ντοπαμίνη, 37 Βάγκος Δανέζης Καρδιά Μου Λιώνω, 36 Νίνο και Τζόζεφιν Τι Κάνεις, 35 Άννα Βύση Όχι Γιατί, 34 Δέσποινα Βανδύνα Μ' Αγαπάς, 33 Ανδρομάχη Σούσουρο, 32 Ρία Ελληνίδου Σαφάρι και στο νούμερο 31 Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με την Κατερίνα Λιόλιου. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, νούμερο 30, 6 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

3 θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα Ναυύση Αιγαίου, στο νούμερο 26 του Hot 40 μας, λίγο πριν στο 30. Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, 29. Αναστασία Σπάστετα, 28. Έλλη Κοκκίνου, Τι Σου Χρωστάω. Και στο νούμερο 27, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά. Γιώργος Κακοσέως και ισανότερα νούμερο 25, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. 25. Yeah!

0: 22.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ράδιο Επιλογές.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
3: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
4: Όχι, τι!
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
4: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious.
6: Joylicious.
5: Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
5: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23430 24430.
5: Joylicious.
6: Joylicious.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρετε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Ακούτε Ραδιο Επιλογές.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!
5: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

7 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα για τον Πέτρο Ιακωβίδη. Νέο σίγγλ παγκόσμιο φαινόμενο στο νούμερο 21 του Hot 40 μας και πριν ανέβουμε κι άλλο. Και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. 29, Αναστασία Σπάστατα. 28, Ελεκοκίνο, Τι σου χρωστάω. 27, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά. 26, Αναβίση Αιγαίο. 25, Γιώργος Κακοσέος και Ισανότερα. 24, Κέντι Γαρμπή, Υποσυνείδητο. 23, Τόκελ και Λίλα, Ποιος να σου το πει. 22, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Και στο νούμερο 21, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με την ίδια Δάμου, Ξελογιάστρα, νούμερο 20, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 20.

όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.

0: αγαπάει, τραγουδάει κι αυτό.
1: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα, Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 τσιγάρα στο νούμερο 16. Λίγο πριν στο 20, Βιαδάμου Ξελογιάστρα. 19, Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα. 18, Ρακ Παλώμα. Και στο νούμερο 17, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, νούμερο 15, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.
2: 15.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

0: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Άντζελα Δημητρίου με τη Ρία Λινίδου. Φταίει ο έρωτας στο νούμερο 11, ή διαθέσιμη αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Και πριν να ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 η Βιαδά μου Ξελογιάστρα, 19 Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. 18 Ρακ Παλώμα, 17 Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, 16 Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 Τσιγάρα. 15 Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, 14 Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. 13 Στέλιος Λεγάκης, Το καλό παιδί, 12 Θοδωρής Φέρης Είπες, και στην 11η θέση Άντζελα Δημητρίου, Ρία Λινίδου, Φταίει ο έρωτας. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Ελένη Φουρέρα και το Jackie O. Νούμερο 10, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 10. Αυτή η σκοτάδι γεμάτη σελήνη, μέσα στη νύχτα σας σπάνιο ρουμπίνι. Μόνο αν αντέχεις θα δεις τι θα γίνει.

0: μεγάλη.
1: Δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο νούμερο 6 του Hot 40. Λίγο πριν στο 10, Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, 9, Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίσεις κάτι από Ελλάδα, 8, Άννα Βύση. Ολό πιο πάνω, παιδιά, με τρία τραγούδια στο Hot 40 Άννα Βύση. Και στο νούμερο 7, Κωνσταντίνος Κουστοφόρου και One Disco DJ. Έρχεται ο Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο, νούμερο 5, ήταν στην 6η θέση την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ στο Hot 40, η ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Απόν Καντάδα στο νούμερο 2 του Hot 40 μας, και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Ελένη Φουρέρα, Jackie O. 9, Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. 8, Άννα Βύση, Ολό, πιο πάνω. 7, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One Disco DJ. 6, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. 5, Χρήστος Μενιδιάδης, Ό,τι πιο όμορφο. 4, Ιουλία Καλυμάνη, Τα καλύτερα που έλκονται. 3, Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα, και στη δεύτερη θέση, Απόν Καντάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 για αυτή την εβδομάδα? Για τις τελευταίες 2 ώρες την παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιοργαντάς, μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε σε συνέχεια, να το κάνετε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Συνεχίζει να μας κερνάει την πιο δροσιστική γρανίτα λεμόνι, η Μαρσό, για τρίτη εβδομάδα από την κορυφή του Hot 40. Απολαύστε την. 1.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.

0: δύο επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
5: Τρώσαν. Το ξέρεις.
6: Ναι.
5: Καλό, ε!
6: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
10: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
11: Η
0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
12: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Hey, sorry, I'm too cool, but yeah, I guess we can meet up tonight. I'll see you later.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι!
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430-24430.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
11: Είναι στον αέρα.
12: Είναι και στο διαδίκτυο.
11: Επιλογές FM.gr.
12: Είναι
11: κομμάτι της ζωής μας.
12: Κομμάτι της ζωής.
11: Ράδιο Επιλογές 102,8.

She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
5: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. 1/4 πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
5: Δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Επιλογές FM.gr.
6: Είναι
5: κομμάτι της ζωής μας.
6: Ράδιο
5: Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!
1: Ούτε ραδιο επιλογές.

Καλό σας μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη του Πολυκάστρου με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου, 27 του Σεπτέμβρη. Ξεκινάμε!

καλεντάρι της Κυριακής, σήμερα 27 του μηνός, έχουμε πρεμιέρα στην γάμα εθνική κατηγορία και στον δεύτερο όμιλο. Εκεί που τρεις ομάδες του νομού μας αγωνίζονται σήμερα για την γάμα εθνική, οι δύο εκτός της ΑΕΠ που έχει σήμερα το ρεπό της αγωνιστικής.

Τώρα αν απορείτε τι κάνουμε εμείς εδώ, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Θα πηγαίνουμε παρέα τις Κυριακές για δύο και πλέον ώρες, τις στιγμές που αγωνίζεται η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, ο ΠΑΟΚ Κριστόνης και ο Κίλκης Ιακός στα σαλόνια της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Θα βλέπουμε μαζί ό,τι συμβαίνει την Κυριακή αυτές τις δύο ώρες, είτε αφορά τοπικές κατηγορίες του νομού μας, είτε γενικότερα παιχνίδια τα οποία θα λαμβάνουν χώρα στο γενικό ποδοσφαιρικό γίγνεσθε της χώρας. Δεν σταματάμε εδώ. Από την επόμενη εβδομάδα η εκπομπή Γκολ Εμείς Βαρ Εσείς θα είναι και στην τοπική κατηγορία. Ράδιο Επιλογές. Οπότε, συνοψίζοντας, Κυριακή 4 με 6 και κάτι ΓΑΜΑ Εθνική, Super League 2 και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, και από την επόμενη εβδομάδα, Σάββατο, την ίδια ώρα, η ΕΠΣ Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής στις 4 περίπου, ανάλογα και το πότε θα ξεκινούν τα παιχνίδια.

Θα έχουμε συνδέσεις με τα τρία παιχνίδια τα οποία αγωνίζονται οι ομάδες του νομού μας, καθώς επίσης και live ενημέρωση από τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής.

επιστρέψουμε να ξετυλίγουμε σιγά σιγά το κουβάρι της γάμα εθνικής κατηγορίας. Πρεμιέρα σήμερα στον όμιλο, στον δεύτερο όμιλο της γάμα εθνικής κατηγορίας, με ένα παιχνίδι χθες που προηγήθηκε της αγωνιστικής. Ο Μακεδονικός με τον Ακρίτα Σικεών 0-2. Ο Ακρίτας Σικεών επιβλήθηκε του Μακεδονικού με 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Μακεδονικός, Ακρίτας Σικεών 0-2.

Σήμερα, στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια της αγωνιστικής ΡΕΠΟ, είπαμε, η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου. Ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας να προετοιμαστούν για την επόμενη εβδομάδα που θα κάνουν αυτή την πρεμιέρα τους. Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟΚ Κριστόνης, θα συνδεθούμε σε λίγο εκεί. Κίλκης Ιακός, εκεί θα έχουμε σύνδεση με τον Γιώργο τον Αβραμίδη, ο οποίος θα μας πει το τι γίνεται στο παιχνίδι του Κυλκυσιακού με την Πολύχνη. Με την Πολύχνη, η οποία εν αρχή και για αυτά που λέγονται μαζί Άγιο Νικόλαο, είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θεωρούνται πάντα στα χαρτιά φαβοροί για το πρωτάθλημα. Εμείς θα προσθέσουμε ότι φαβοροί για το πρωτάθλημα είναι και οι τρεις ομάδες του νομού μας.

0: Κλείνει η αγωνιστική τη στιγμή που ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας στον Θόδωρο τον Παυλίδη να μας δώσει το σκορ και πώς εξελίσσεται εκεί το παιχνίδι. Αστέρας Αγίου Νικολάου, Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης στο επόμενο παιχνίδι και πάνε Δεσαϊκός. Μπαμ, FC κλείνει την σημερινή αγωνιστική. Πάμε σε χορηγούς και επανερχόμαστε με πρώτη σύνδεση στο παιχνίδι της Μηχανιώνας με τον ΠΑΟΚ Κριστόνης.
1: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
2: Τριανταφυλλίδι φυσικά.
1: Φανταστικό τσουρέκι.
2: Αληθινό ψωμί και
1: όλα τα σχετικά.
2: Φούρνος Τριανταφυλλίδι φυσικά.
1: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης σε υποδέχεται καθημερινά με αυθεντικό ψωμί σε όλες τις εκδοχές.
2: Φανταστικές πίτες, αρτοσκευάσματα από επιλεγμένες ποιοτικές πρώτες ύλες.
1: Το famous τσουρέκι.
2: Απίθανες επιλογές σε πρωινό,
1: καφέ και άλλες λιχουδιές.
2: Φούρνος Τριανταφυλλίδι.
1: Φούρνος Παπαθεοφίλου 30. Τηλέφωνο 2341 020 777.
2: Φούρνος και Coffee Shop Αδαμαντίου Κοραή 2. Τηλέφωνο 2341 024 560. Κιλκίς.
1: Delivery καθημερινά από τις 6.30 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
1: Τριανταφυλλίδι φυσικά.
2: Βρείτε τα προϊόντα μας και σε 15 συνεργαζόμενα πρατήρια σε όλο το Κιλκίς.
3: Χρειάζεσαι μηχάνημα για το χωράφι, το οικόπεδο ή το έργο σου και το θέλεις τώρα? Στην ZTS Rental έχουμε τα πάντα. Τέρμα οι καθυστερήσεις. Νίκιασε σε εμάς ολοκένουργια, χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα με τη μέρα ή με το μήνα όσο ακριβώς το χρειάζεσαι. Είμαστε δίπλα σου σε όλη την υπηρετική Ελλάδα με δικούς μας τεχνικούς για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Πάρε τώρα στο 697 17 17 000 ή μπες στο ztsrental.gr. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
5: Ακούτε Ράδιο Επιλογές

0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, είπαμε ότι η ομάδα του Ποσειδώνα Μηχανιώνας προηγείται του ΠΑΟΚ Χριστόνης με 1-0 στο πρώτο γκολ της κατηγορίας. Όσον αφορά τη Super League 2, που θα πούμε λίγο αργότερα τι γίνεται, να πούμε μόνο ότι η Λάρισα ήδη από το 8ο λεπτό προηγείται του ΠΑΟΚ Β με 1-0. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα, πάμε στα του νομού μας, πάμε στο παιχνίδι του Ποσειδώνα Μηχανιώνας που υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Χριστόνης. Λοιπόν, θα συνδεθούμε με τον Θόδωρο τον Παυλίδη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Θόδωρος. Να ευχηθούμε καλή σεζόν στην ομάδα της Χριστόνης και να καλησπερίσουμε τον Θόδωρο. Θόδωρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή σεζόν σε όλους.
0: Ισχύει το 1-0 το οποίο βλέπουμε εδώ στις οθόνες μας.
1: Ναι, πολύ νωρίς, το 7ο λεπτό. 1-0 για τη Μηχανιώνα.
0: 1-0 για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Θόδωρε, σε αυτά τα πρώτα 10 περίπου λεπτά, τι κυριαρχεί στο παιχνίδι?
1: Το πάθος, με πολύ όρεξη για δύο ομάδες. Ευχάριστο, πολύ ευχάριστο αυτό το 10 λεπτό. Και δύο ομάδες.
0: Υπάρχει κόσμο στο γήπεδο το οποίο για την πρώτη αγωνιστική πήγε να δει τις δύο ομάδες?
1: Ναι, είναι περίπου στα 400 άτομα υπολογίζουμε. Υπάρχει στο παιχνίδι, ωραίος καιρός, λίγο αεράκι.
0: Ωραία. Δέκατο οπότε περίπου λεπτό, 1-0 πίσω η ομάδα της Χριστόνης. Έχουμε συνθέσεις, Θόδωρε?
1: Έχω του ΠΑΟΚ Χριστόνης συνθέσεις.
0: Ωραία, να τις ακούσουμε.
1: Καζέλης, Στεγιανός στο τέρμα, Κιουτσεξίδης, Γυριχίδης, Γαϊβάζης και Μαρμαρίδης στην άμυνα. Στο κέντρο Καρατζιάς με τον Βαρότσι και τον Κούλαλη. Και μπροστά στον Τερφόρο Παπαδόπουλος, δεξιά ο Λουμάλα Αμπτούλ και αριστερά Μητρεύσκη Ντέβιτ.
0: Ωραία, Θόδωρε, έμπειρη πλέον η ομάδα του ΠΑΟΚ Χριστόνης στην κατηγορία. Νομίζω ότι το παιχνίδι δεν θα είναι έτσι για τη συνέχεια του. Περιμένουμε στην επόμενη σύνδεση να ακούσουμε την αντίδραση του ΠΑΟΚ Χριστόνης. Να είσαι καλά για την ώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.

Λησμόνησα να πω ότι δεν είμαι μόνος μου εδώ και μόνος μου τι μπορώ να κάνω. Απέναντί μου στα ντεξ Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, Νικόλας, Τοπάλης. Θα πάμε μια χρονιά μαζί. Καλή αρχή σε όλους.

Γκολ εμείς, ΒΑΡ εσείς. Συνεχίζουμε 12 λεπτά μετά τις 4. Πρώτο γκολ είπαμε στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία και για τον δεύτερο όμιλο. Αυτό του Ποσειδώνα Μιχανιώνας με τον ΠΑΟΚ Χρυσόνη στο 1-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι 0-0. Στα παιχνίδια της Super League που δεν αναφέραμε ποια είναι. Γκολ έχουμε στα παιχνίδια της Λάρισας με τον ΠΑΟΚ Β 1-0 και γκολ για τον Απόλλων Καλαμαριάς 1926, ο οποίος υποδέχεται την αναγέννηση Καρδίτσας και είναι στο 1-0. Τα παιχνίδια είναι περίπου στο 14, 0-0 νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και Πανιώνιος Ζάκυνθος. Αύριο Ελλάς Σύρου, ΠΑΣ Πύργος και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β.

Και από τη Super League 2 θα πάμε και εδώ και στα του νομού μας. Αυτή την ώρα σε λιγάκι διεξάγονται παιχνίδια για το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής. Είναι η επαναληπτική των πέντε παιχνιδιών. Άγιος Πέτρος Καμπάνη, Κορομιλιά Μαυρονέρι, Ευκαρπία Τούμπα, Χέρσο Αργυρούπολη, Εθνικός Σίγμα Σίγμα Μουριών, Γαλλικός. Σε αυτά τα παιχνίδια θα έχουμε ημίχρονο και τελικό αποτέλεσμα από τον τεράστιο εξωτερικό μας συνεργάτη Δημήτρη Αδαμίδη.

Και μόλις ενημέρωσα τον Νικόλα για τη Ρόπιτες, τελικά ήρθανε κάτι γλυκά από την Νικολέτα. Ευχαριστούμε. Και ό,τι έχει ο καθένας, εδώ μπορεί να φέρνει. Το στούντιο Βενιζέλου 4 στον Κατήφορο. Όποιος περνάει, Νικόλα και Βασίλη, χτυπάει την πόρτα, αφήνει. Η Νικόλα τα άφησε γλυκά και ό,τι μαζέψουμε. Εντάξει.

0: Γκολ για τον Πανεδεσσαϊκό επί της BAM FC, η οποία από πολύ νωρίς, από το 11ο λεπτό, αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστίας λόγω αποβολής της ομάδας της BAM FC. Ποσειδώνας Μηχανιώνας, ΠΑΟΚ Κριστόνης 1-0, Πανεδεσσαϊκός BAM 1-0. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε και με το γήπεδο του Φίνικα Πολύχνης, όπου εκεί μας περιμένει ο Γιώργος ο Αβραμίδης, για τα πρώτα στοιχεία του παιχνιδιού Φίνικα Πολύχνης Κυλκυσιακού.
1: Ακούτε ραδιο επιλογές.

0: Αστέρας Αγίου Νικολάου, Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης 0-1 στο 17. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας ΠΑΟΚ Κριστώνης 1-0 στο 18. Πανεδεσαϊκός BAM FC 1-0 στο 17 με κόκκινη η ομάδα της BAM FC. Θα πάμε σε μερικά δευτερόλεπτα στο παιχνίδι του Φίνικα Πολύχνης με τον Κυλτσιακό. Μας περιμένει εκεί ο Γιώργος Αβραμίδης. Πριν από αυτό να πω το εξής. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, περίπου 20, ίσως και παραπάνω, όταν και εγώ πρώτο ασχολήθηκα με το ραδιόφωνο, πηγαίνοντας σε κάποια παιχνίδια της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου τότε και του ΕΑΝΤΑ Πολυκάστρου για τους παλιότερους. Μετέδιδα κάποια παιχνίδια έτσι περιστασιακά και κάποια στιγμή επί της Θερμοπυλών καλέστηκα να μιλήσω εκεί ο τότε ιδιοκτήτης του σταθμού. Μου είπε, ρε Απόστολε, δεν κάθεσαι εδώ πίσω από το μικρόφωνο. Και έκατσα. Ο Γιάννης λοιπόν Παπαγεωργόπουλος, ο εκλοιπών Γιάννης Παπαγεωργόπουλος, με μίλησε σε αυτή την μαγική πραγματικά εικόνα που έχει να είσαι πίσω από ένα μικρόφωνο. Μου έμαθε στην ουσία το ραδιοφωνικό ποδήλατο. Και αν ποδήλατο μάθεις μια φορά, θεωρώ ότι ξέρεις να κάνεις πετάλ και προχωράς. Έτσι λοιπόν, όταν έφυγε από τη ζωή ο φίλτατος Ιωάννης, καθίσαμε σε μια άκρη με τον Βασίλη και είπαμε, εδώ το ραδιόφωνο δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει για την τοπική κατηγορία, δεν θα σταματήσει για την γάμα εθνική που αγωνίζονται οι ομάδες μας. Θα συνεχίσει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ και δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργόπουλο. Ήταν ένας, ήταν μοναδικός. Η φωνή του έχει μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη σε όλους όσους όλα αυτά τα χρόνια ακούγαν τις εκπομπές του. Δεν θα ξεχαστεί, θα μείνει χαραγμένος στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που ήταν γύρω του και σίγουρα στους ανθρώπους του Πολυκάστρου και γενικότερα στους ανθρώπους του νομού και όλους όσους τον γνώριζαν. Την επόμενη εβδομάδα, το Σάββατο, είναι και το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιάννη Παπαγεωργόπουλου. Σε εκείνη την εκπομπή θα κάνουμε κάτι ενδιαφέρον για την πορεία του Γιάννη Παπαγεωργόπουλου στο ραδιόφωνο της πόλης μας. Αυτό είναι λίγο τα συναισθήματα βαριά αυτή τη στιγμή. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι να συνεχίσει το ταξίδι του στο φως. Λοιπόν, πάμε στην Πολύχνη. Φίνικας Πολύχνης, Κυλκυσιακός, περίπου στο 20. Γιώργο, καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
1: Καλή σεζόν, Απόστολε, λίγο ακόμη, αν συνέχιζες τα λεφτά και μένα τα δάκρυα, γιατί τι να σου πω τώρα, 1997-98, Δέλτα Εθνική, ΑΕ Πολυκάστρου, άπειρες εκπομπές, μεταώντας και σαν πρόεδρος της αγαπημένης μας ΑΕ, της μοναδικής ομάδας που αγαπούσε ο Γιάννης Παπαγεωργόπουλος, φορούσε ασπρόμαυρα. Με άπειρες εκπομπές να μιλάμε ασταμάτητα για την ομάδα, για σαν καλεσμένος αργότερα, ξέρω εγώ, στο στούντιο και έτσι τώρα μου θύμιζες ας είναι καλά εκεί που είναι και ας οργανώνει τώρα ραδιοφωνικά και τους υπόλοιπους, γιατί Κυριακή σήμερα άλλο και κάποιον αγώνα θα παίζουν πάνω.
0: Γιώργο, μας ακούει σίγουρα, δεν τον αντικαθιστούμε. Δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε. Συνεχίζουμε στα βήματα που αυτός μας δίδαξε και υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Πάμε στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Εδώ είμαστε στο 24 λεπτό. Φίνικας Πολύχνης και Κυλκυσιακός 0-0. Ένα παιχνίδι κέντρου, θα λέγαμε, χωρίς τη μεγάλη φάση. Αναγνωριστικό σε αυτά τα πρώτα 22 λεπτά. Φίνικας έχει την κατοχή της μπάλας, ο Κυλκυσιακός αμήνει, αλλά με κάποιες αντεπιθέσεις προσπαθεί να δημιουργήσει, να κάνει κάτι καλό. όπως σου είπα και πριν, δεν έχουμε κάτι, κάποια μεγάλη φάση.
0: Γιώργο, θα δεις το παιχνίδι, φαντάζομαι όλο εκεί. Και στο τέλος του παιχνιδιού θα μας πεις άμα δικαιωματικά ο Φίνικας θεωρείται ένα από τα φαβορί της ΓΑΜΑ Εθνικής και του Δευτέρου Ομίλου.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Απόστολε, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να δείξουν οι ομάδες, πιστεύω και θεωρώ, το πραγματικό τους πρόσωπο. Είναι τέτοια η περίοδος, έρχονται από, προφανώς από μια σκληρή προετοιμασία, και αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει σε αυτά τα παιχνίδια είναι η βαθμή. Αυτό έλεγα και εγώ κάποτε στη δικιά μου την ομάδα, ότι θέλουμε αρχικά να κερδίζουμε, ειδικά τις πρώτες αγωνιστικές. Δεν μας ενδιαφέρει και τόσο, ναι, σίγουρα θέλουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, αλλά μετράνε οι βαθμοί. Και αργότερα νομίζω ότι με την πορεία, με τους αγώνες, με τα παιχνίδια, θα φανεί και η ποιότητα και το πόσο καλή θα είναι η ομάδα αυτή.
0: Γιώργο, κόσμο έχει το γήπεδο?
1: Έχει αρκετό κόσμο, όπως το λένε. Έχει αρκετό κόσμο, περίπου 350-400 άτομα.
0: Ωραία.
1: Και επίσης και το κλικής εδώ στην Πολύχνη, έτσι, ένα κοντινό ταξίδι, και ο καιρός είναι πολύ, πολύ καλός, συνθήκες ιδανικές για ποδόσφαιρο.
0: Καταρχήν...
1: χωρίς τη μεγάλη φάση.
0: Είσαι και εν μέρη μίνι κατάσκοπος της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου για το επόμενο παιχνίδι πρεμιέρα της Αθλητικής Ένωσης Πολυκάστρου με το Φίνικα Πολύχνης, έτσι.
1: Παρέα δίπλα μου με τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Φιντανίδη.
0: Ωραία. Αν έχουμε, πανέμορφο, αν έχουμε κάποια στιγμή τη δυνατότητα και θέλει ο coach της, της ομάδας, κάποια στιγμή ίσως μπορέσουμε να μιλήσουμε και μαζί, να δούμε λίγο για το τι μέλη γενέστε για την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου.
1: Ναι, φυσικά, εννοείται αυτό. Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Γεώργιε, σε αφήνω προς το παρόν. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή στο παιχνίδι για να δούμε, ναι, τα υπόλοιπα στοιχεία.
1: Ναι, αποστολή.

Ξεσαλώνει ο Βασίλης με μπαγκαράγκα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Φίνικας Πολύχνης Κυλιξιακός 0-0. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης 0-1. Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟΚ Χριστόνης 1-0. Πανεθεσσαϊκός ΜΠΑΜ FC 1-0. Με 10 η ΜΠΑΜ από πολύ νωρίς το παιχνίδι. Στη Super League 2, στα παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα, Λάρισα ΠΑΟΚ Β 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς 1926, Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0. Νίκη Βόλου του νεοαποκτηθής Αλέκου Βοσνιάδη, του δικού μας εδώ Αλέκου Βοσνιάδη, ο οποίος έχει περάσει για να πει αθλητική ένωση Πολυκάστρου 0-0. Νέστος Χρυσούπολης Πανιώνιος Ζάκυνθος 0-0. Τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια διεξάγονται αύριο. Νομίζω είναι η τρίτη φορά που ο Αλέκος Βοσνιάδης πηγαίνει στην Νίκη Βόλου. Το 2014 την είχε βγάλει πρωταθλήτρια στη Super League. Τώρα επανέρχεται για να δούμε τι μπορεί να καταφέρει στην Νίκη Βόλου. Για την ώρα στο 30-0.

0: 28 λεπτά μετά τις 4, τα παιχνίδια μπροστά μας. Πάμε σε ένα τρίλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα με χορηγούς της εκπομπής και επανερχόμαστε στην ένεργο δράση.
1: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
2: Τριανταφυλλίδη φυσικά.
1: Φανταστικό τσουρέκι.
2: Αληθινό ψωμί και
1: όλα τα σχετικά.
2: Φούρνος Τριανταφυλλίδη φυσικά.
1: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης σε υποδέχεται καθημερινά με αυθεντικό ψωμί σε όλες τις εκδοχές.
2: Φανταστικές πίτες, αρτοσκευάσματα από επιλεγμένες ποιοτικές πρώτες ύλες.
1: Το famous τσουρέκι.
2: Απίθανες επιλογές σε πρωινό,
1: καφέ και άλλες λιχουδιές.
2: Φούρνος Τριανταφυλλίδη.
1: Φούρνος Παπαθεοφίλου 30. Τηλέφωνο 2341 020 777.
2: Φούρνος και Coffee Shop Αδαμαντίου Κοραή 2. Τηλέφωνο 2341 024 560. Κιλκίης.
1: Delivery καθημερινά από τις 6.30 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
1: Τριανταφυλλίδη φυσικά.
2: Βρείτε τα προϊόντα μας και σε 15 συνεργαζόμενα πρατήρια σε όλο το Κιλκίης.
3: Χρειάζεσαι μηχάνημα για το χωράφι, το οικόπεδο ή το έργο σου και το θέλεις τώρα? Στην ZTS Rental έχουμε τα πάντα. Τέρμα οι καθυστερήσεις. Νίκιασε σε εμάς ολοκένουργια, χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα με τη μέρα ή με το μήνα όσο ακριβώς το χρειάζεσαι. Είμαστε δίπλα σου σε όλη την υπηρετική Ελλάδα με δικούς μας τεχνικούς για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Πάρε τώρα στο 697 17 17 000 ή μπες στο ztsrental.gr. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστέ.
4: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

Όπως λέγαμε και εδώ τώρα στο διάλειμμα με τον Βασίλη, τα χρόνια πέρασαν. Εγώ περίπου έχω 20 χρόνια να ξανάρθω σε στούντιο. Ο Βασίλης μπορεί να ήταν καθημερινά. Εγώ τη μόνη αλλαγή που έχω, Βασίλη, είναι τα γυαλιά που έχω, γιατί τα σκορ εδώ τα βλέπω όλα 0-0, αλλά έχουν αλλάξει. Του Βασίλη δεν έχουν γκριζάρει ούτε τα μαλλιά. Φοβερό πράγμα.

0: Τα μαλλιά δεν γκριζάρανε, αλλά πίσω υπάρχει μια απώλεια τρίχας, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και ως εμπειρία ζωής.
1: Καφέ. Άστο στη Βόλτ.

0: Λοιπόν, Φίνικας, θα πάμε τώρα στο Φίνικα Πολύχνης με τον Κυλτσιακό. Κάτι γίνεται εκεί. Αστέρας Αγίου Νικολάου, Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης 0-1. Ποσειδώνας Μηχανιώνας, ΠΑΟΚ Χριστόνης 1-0. Πανεδεσαϊκός Μπαμ FC 1-0. Στη γραμμή, Γιώργος Αβραμίδης, κάτι γίνεται στο Φίνικα.
1: Απόστολε 34 λεπτό στο Πολύχνη, 1-1 το σκορ. Προηγήθηκε ο Κυλτσιακός με κοντινό πλασί του Αλμασίδη στο 24 λεπτό για να απαντήσει ο Καφάριος με μια ρόδος που πρέπει μάλλον να βρει και στην πλάτη ή στο κεφάλι, τέλος πάντων από μετά από μια σέντρα από τα αριστερά. Με μια στοχή έξω από το τέρμα του Κυλτσιακού, σοφάρισε το Καφάριος στο 21 λεπτό. Είμαστε στο 24 λεπτό, 1-1.
0: Λοιπόν, εδώ ο Βασίλης με έχει κάνει μποϊκοτάζ, δεν ξέρω, με έχει βάλει δύο υπολογιστές εδώ μπροστά μου. Παλιότερα είχα έναν, τώρα έχει δύο. Με έχει βάλει δύο ποντίκια και με βάζει να κουνάω το ποντίκι που δεν δουλεύει ο υπολογιστής και ψάχνω να βρω τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Γιατί όμως δεν κάνει αυτό ο Βασίλης, τι γίνεται?
0: Θεωρώ ότι...
1: Ο Βασίλης γενικά από χθες το βράδυ μάλλον δεν πρέπει να είναι λίγο καλά. Πρέπει λίγο να... Κάτι πρέπει να έχει κάτι στεναχώριες νομίζω από το βράδυ, από χθες.
0: Θα ερωτηθεί στην πορεία.
1: Δεν ξέρω, κάτι τον απασχολεί, κάτι τον απασχολεί. Αν θέλει εκτός αέρα μπορεί να σου πει, αν θέλει μπορεί να βγει και στον αέρα να πει, αλλά κάτι τον αποστολή, κάτι τον τρόμαξε χθες το βράδυ.
0: Λοιπόν,
1: ο Βασίλης.
0: Μείνε στη γραμμή, μην κλείσεις, για να ρωτήσεις αυτό που θέλεις τον Βασίλη. 1-1, Φίνικας Πολύχνης, Κυλκυσιακός.

0: Επανερχόμαστε εδώ στα στούντιο του Ράδιο Επιλογές και στο Γκόλ Εμείς Βάρ Εσείς. Έχουμε αρκετή ώρα να μιλήσουμε με τον Θόδωρο τον Παυλίδη από το παιχνίδι του Φίνικα, από το παιχνίδι του της Κριστόνης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Θόδωρο Παυλίδη από το μάτσε της Κριστόνης. Θόδωρε!
1: 1-0 ακόμα στο 40 λεπτό. Το ρυθμός είναι καταπληκτικός ακόμη. Οι ομάδες έχουν πολύ πάθος, πολύ όρεξη. Τις φάσεις και την κατοχή την έχει η Κριστόνη, αλλά η Μηχανιώνα σε ό,τι φάσεις κάνει, που είναι λίγες, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Λίγο πριν το ημίχρονο, η ομάδα της Κριστόνης, η ομάδα που κυρίως ενδιαφέρει τον ομό, θεωρούμε ότι μπορεί να καταφέρει κάτι καλύτερο στα επόμενα λεπτά που απομένουν.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Σε λεπτομέρειες μπροστά, λόγω κούρασης, η θετική μας ακόμα δεν είναι τόσο επικίνδυνη.
0: Έμπειρη ομάδα της Κριστόνης στη ΓΑΜΑ Εθνική. Για να δούμε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μιλήσουμε αργότερα μαζί σου για να μας δώσεις τελικό ημιχρόνο.
1: Καλή φάση τώρα. Τρομερή φάση για την Κριστόνη.
0: Χαμένη ευκαιρία.
1: Ναι, λίγο
0: για την ομάδα του ΠΑΟΚ Κριστόνης. Θόδωρε, επανερχόμαστε σε λιγάκι για να πάρουμε τελικό αποτέλεσμα και από σένα. Παραμένει το 1-0 στη Μηχανιώνα, 1-0 ΠΑΟΚ Κριστόνης. Πανεδεσαϊκός μπαμ 1-0. Και τα παιχνίδια που μας είπε ο Γιώργος ο Αβραμίδης του Φίνικα Πολύχνης του Κυλισσιακού είναι 1-1. Άγιος Νικόλαος, Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης 0-1. Όσον αφορά τα παιχνίδια της Super League 2, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια εδώ τα τοπικά, οι επαναληπτικοί του Κυπέλου. Τώρα στις 4.30 ώρα έχουν κανένα δεκάλυτο που ξεκίνησαν. Η Λάρισα προηγείται του ΠΑΟΚ Β' 1-0 και ο Απόλλων Καλαμαριάς της Αναγέννησης Καρδίτσας με επίσης 1-0.

0: ματσάρα το βράδυ, Βασίλη και Νικόλα, για την Εθνική Ελλάδος όσον αφορά το Nation Link. Μας υποδέχεται η Γερμανία του Γιούγκερ Κλοπ. Διπλό, Βασίλη. Ναι, ναι. Με καρέτσα. Όχι. Με δουβίκα. Όχι. Παυλίδη. Παυλίδη. Διπλό με Παυλίδη για την Εθνική Ελλάδος απέναντι στα Πάντσερ. Εκτός της Εθνικής, Βασίλη, έχει κι άλλη ματσάρα. Γυναικείο ποδόσφαιρο Under 20, τελικός παγκοσμίου κυπέλου, Ισπανία, Βόρειος Κορέα. Το παίρνουν οι Βορειοκορεάτισσες και δεν γυρίζει κανένας πίσω. Λες οι Ισπανίδες να έχουν τίποτα Ρόδρυ, Γιαμάλ και λοιπά, ή τίποτα σύντροφοι και φίλοι των παιδιών θα είναι εκεί, άραγε. Λοιπόν, δεν αλλάζει κάτι στα παιχνίδια της Γάμα Εθνικής και τα παιχνίδια της Super League 2. Συνεχίζουμε, λίγα λεπτά απομένουν για την ολοκλήρωση των παιχνιδιών για τα ημίχρονα. Πάμε χορηγούς και επανερχόμαστε.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Χρειάζεσαι μηχάνημα για το χωράφι, το οικόπεδο ή το έργο σου και το θέλεις τώρα? Στην ZTS Rental έχουμε τα πάντα. Τέρμα οι καθυστερήσεις. Νίκιασε σε εμάς ολοκένουρια, χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα με τη μέρα ή με το μήνα όσο ακριβώς το χρειάζεσαι. Είμαστε δίπλα σου σε όλη την υπηρετική Ελλάδα με δικούς μας τεχνικούς για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Πάρε τώρα στο 697-17-17-000 ή μπες στο ztsrental.gr. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
4: Τριανταφυλλίδι φυσικά.
3: Φανταστικό τσουρέκι.
4: Αληθινό ψωμί και
3: όλα τα σχετικά.
4: Φούρνος Τριανταφυλλίδι φυσικά.
3: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης σε υποδέχεται καθημερινά με αυθεντικό ψωμί σε όλες τις εκδοχές.
4: Φανταστικές πίτες, αρτοσκευάσματα από επιλεγμένες ποιοτικές πρώτες ύλες.
3: Το famous τσουρέκι.
4: Απίθανες επιλογές σε πρωινό,
3: καφέ και άλλες λιχουδιές.
4: Φούρνος Τριανταφυλλίδι.
3: Φούρνος Παπαθεοφίλου 30. Τηλέφωνο 2341-0-20-777.
4: Φούρνος και Coffee Shop Αδαμαντίου Κοραή 2. Τηλέφωνο 2341-0-24560 Κιλκίς.
3: Delivery καθημερινά από τις 6.30 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
3: Τριανταφυλλίδι φυσικά.
4: Βρείτε τα προϊόντα μας και σε 15 συνεργαζόμενα πρατήρια σε όλο το Κιλκίς.

0: Γκολ εμείς, VAR εσείς. Φεύγουμε για Πολύχνιο, έχουμε γκολ. Γιώργο.
1: Ο Φίνικας Απόσταλος έχει ανατρέψει το αποτέλεσμα. Δεν προηγείται από το 31 το λεπτό με 2-1 μετά από κοντινή κεφαλιά του αρχηγού της ομάδας Γιαννίκη μετά από εκτέλεση φάουλ. Ανενόχλητος μέσα στην καρδιά της άμυνας πήδηξε και με καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 2-1, το οποίο είναι και σκορ ημιχρόνου. Μόλις τώρα ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του ημιχρόνου.
0: Μάλιστα. 2-1 λοιπόν ημίχρονο. Το πρώτο τελικό ημιχρόνο που παίρνουμε από τον δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Να σε καλά Γιώργο, επανερχόμαστε, προσοχή εκεί με τα σουβλάκια του ημιχρόνου, επανερχόμαστε σε κάνα τεταρτάκι για το δεύτερο ημιχρόνο, εντάξει?
1: Ναι Απόστολε, ναι Απόστολε.
0: Το νου σου τα σουβλάκια.
1: Βεβαίως Απόστολε.
0: Λοιπόν, 2-1 η ομάδα του Φίνικα Πολύχνησε με τον Κυλιξιακό, είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Τα υπόλοιπα παιχνίδια για την ώρα ως τα αφήσαμε, θα δούμε αν είναι ημίχρονο. Ημίχρονο είναι και στη Μηχανιώνα με την Κριστόνη 1-0. Να μας το επιβεβαιώσει Βασίλειο Θόδωρος. Αν μπορεί να μας το επιβεβαιώσει ο Θόδωρος ο Παυλίδης από την Κριστόνη. Για το 1-0. Άγιος Νικόλαος Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης 0-1. Πανεδεσαϊκός. Μπαμ. Θόδωρε, ισχύει το 1-0 ημίχρονο?
2: Ακόμη το 1-0 ισχύει. Η ομάδα μας όσο πάει πιέζει και παραπάνω. Ευελπιστούμε στο δεύτερο ημίχρονο να συνεχίσει αυτό. Άμα συνεχίσει αυτό, θα έρθει η ισοφάριση πολύ σύντομα.
0: Ωραία. Ευελπιστούμε λοιπόν στην ισοφάριση του, του ΠΑΟΚ Κριστόνης. Επανερχόμαστε και σε σένα μετά από 15 και πλέον λεπτά για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η ομάδα της Κριστόνης στο παιχνίδι με την ομάδα του Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Για να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στην Super League 2. Βασίλη, τσιμέντωσαν τα παιχνίδια. Λάρισα, ΠΑΟΚ Β' από το 6, 1-0 για τη Λάρισα. Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας, 1-0 από το 9. Ύπνος Βαθύς στο Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, 0-0. Και επίσης τσιμέντο 0-0 για το ημίχρονο, Πανιώνιος Ζάκυνθος.

Όλα τα ημίχρονα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας του Δευτέρου Ομίλου. Φοίνικας Πολύχνης Κυλυξιακός 2-1, Αστέρας Αγίου Νικολάου Ιρα. Όλα τα ημίχρονα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας του Δευτέρου Ομίλου. Φοίνικας Πολύχνης Κυλυξιακός 2-1, Αστέρας

0-2. Βασίλη, ημίχρονο στα παιχνίδια, άρα πρέπει να ασχοληθούμε με το γυναικείο ποδόσφαιρο, να ψάξουμε κάπου να βρούμε τη σύνθεση της Βόρειας Κορέας και για να δούμε, ψάξε λίγο Βασίλη, θέλω να ψάξεις λίγο Βασίλη, σύνθεση Βόρειας Κορέας και να μόλις συνδεθώ με Γιώργο Αβραμίδη, να την αναφέρω απευθείας στο Γιώργο. Λοιπόν, αυτά είναι τα μεταξύ μας που θα κάνουμε εδώ. Πάντως, συγχωρέστε μας τα όποια λάθη πρεμιέρας, ό,τι εντοπίσετε από την επόμενη εβδομάδα που θα λειτουργεί και το Viper του σταθμού, θα γίνετε εσείς reporter αυτής της εκπομπής, θα μας δίνετε παλμό, ρυθμό και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από τα παιχνίδια που θα είστε εσείς. Θα περιμένουμε λοιπόν τα παιχνίδια την επόμενη αγωνιστική που αρχίζει διαδομένως από το Σάββατο με ανοιχτό το Viper του ραδιοφώνου, να ακούμε τις δικές σας σκέψεις, τις δικές σας προτάσεις, να εντοπίζετε τα λάθη και να αναφέρετε ό,τι θέλετε. Άμεση ανταπόκριση του Βασίλη για τη σύνθεση της Βόρειο Κορέας. Δε βγάζω λέξη, είτε με γυαλιά είτε χωρίς γυαλιά. Όλοι, ο Βασίλη, όλες ίδιες είναι. Είναι ίδιο κούρεμα, ίδια φυσιογνωμία. Λογικά και, είναι και μότο και κουρεύονται όλοι όπως κουρεύεται ο ηγέτης. Ναι, είναι ίδιο όνομα, ίδιο κούρεμα. Θα ψάξουμε να βρούμε κανάλι το οποίο 7 η ώρα θα το δούμε. Τι να βλέπουμε, μπάσκετ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, με τίποτα Βασίλη, με τίποτα.

Κόλλα, εκείνος ο συνεργάτης, ο εξωτερικός που έχουμε, ο Αδαμίδης, για τα παιχνίδια του Αγίου Πέτρου με το Καμπάνι, της Κορομιλιάς με το Μαυρονέρι, της Ευκαρπίας με την Τούμπα, του Χέρσου με την Αργυρούπολη, του Εθνικού Μουριών με το Γαλλικό, τοπική κατηγορία, επαναληπτική, Κυπέλου. Θα έχουμε ενημέρωση ή πλάγιασε πουθενά εκεί στο... Γιατί πρέπει να είναι λογικά, αν δεν κάνω λάθος οι πληροφορίες μου, λένε ότι πρέπει να είναι στην Κορομιλιά. Κορομιλιά Μαυρονέρι. Έχουμε ενημέρωση τι γίνεται εκεί ή κοιμάται σε ύπνο βαθύ.

0: Δεν φύγαμε, εδώ είμαστε, τρία λεπτά πριν τις 5, ημίχρονα στα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής του Δευτέρου Μήλου, ημίχρονα στα παιχνίδια της Super League 2, τα παιχνίδια που έχουμε τώρα μπροστά μας. Ακούτε ράδιο επιλογές στους 102 και 8 και την εκπομπή Goal Emis Var Esis. Είπαμε από την άλλη εβδομάδα και Viper για να μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Διαδικτυακά επίσης μας ακούτε παντού. Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Βραζιλία, κυρίως Βραζιλία, χαιρετίσματα στην Αντρέσα. Φλαμέγκο Βάμος Καμπεών για αυτούς που ακούνε στην Βραζιλία διαδικτυακά. Το νου σας, επιλογές.fm.gr, διαδικτυακά μας ακούτε και στο Νέο Δελχή.
1: Ακούτε ράδιο επιλογές. Un jour je la reverrai, je le saurai tout de suite. Que ce sera reparti pour un tour de piste. Un môme de plus, un nouveau juge. Et puis leurs odeurs de piste, ça deviendra juste une fois de plus répétitif.

Λίγο πριν την έναρξη των δεύτερων ημιχρόνων στα παιχνίδια της Super League 2 και του δεύτερου μήλου της Γάμα Εθνικής, έχουμε η μία ώρα περίπου στα παιχνίδια της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής και για τον θεσμό του κυπέλου. Είναι επαναληπτικά παιχνίδια. Άγιος Πέτρος Καμπάνη 1-0, Κορομιλιά Μαυρονέρι 0-0, περίπου στο 30 είναι τα παιχνίδια, Ευκαρπία Τούμπα 0-1, Χέρσο Αργυρούπολη 0-0, Εθνικό Σίγμα Σίγμα Μουλιών Γαλλικός 0-0. Λεβέντης ο Δημήτρης, άμεση έγκυρη έγκριτη ενημέρωση. Για όσους συνδεθήκατε τώρα στους 102 και 8, ακούτε Γκόλεμις Βάρεσις, Άμπαλοι και Μπαλαδόφατσες. Θα πάμε μαζί όλη τη χρονιά. Ακούσατε τα παιχνίδια της, του επαναληπτικού. Θυμίζω τα σκορ στα πρώτα παιχνίδια που γίναν. Δόξα Καμπάνη Θεία Λαγίου Πέτρου 4-1, Απόλλων Μαυρονερίου Σπίθα Κορομιλιάς 1-1, Πέον Τούμπας Νίκη Ευκαρπίας 2-2, Ηρακλής Αργυρούπολης Δόξα Χέρσου 2-2, Ολυμπιακός Γαλλικού Εθνικός Σίγμα Σίγμα Μουριών 2-2. Νεότερη ενημέρωση για αυτά τα παιχνίδια στο ημίχρονο από Δημήτρη Αδαμίδη.

0: gang gang got the hammer and the wrench.
1: Ούτε μία ευθύνη δεν φέρει ο άνθρωπος που είναι πίσω από το μικρόφωνο για τις μουσικές επιλογές των δύο ηχοληπτών, του Βασίλη και του Νικόλα.

0: get it. They painted me out to be the bad guy. Well, it's the last time you're gonna see a bad guy do the rap game like me.
1: Βασίλη, όποτε με βλέπεις χωρίς τα γυαλιά μου, να μου τα υπενθυμίζεις. Εδώ είπα προηγουμένως, Ηρακλής Αργυρούπουλος, Χέρσο 2-2, κουκούλια. Ηρακλής Αργυρούπουλος, δόξα Χέρσου, το πρώτο μάτι ήταν 5-2. Άμεση ενημέρωση, διόρθωσης λάθους, Δημήτρη Αδαμίδη.

0: puts rings on. They need rappers like me.
1: Ναι, αλλά Βασίλη, Νικόλα, γυαλιά, μικρόφωνο, μπερδεύομαι. Έβαλα το μικρόφωνο στα αυτιά, τα γυαλιά. Μπερδεύτηκα. Λάθος, διορθώστε.

0: Επανερχόμαστε σιγά σιγά 5-6 λεπτά μετά τις 5 για τα παιχνίδια του δεύτερου ομίλου που ξεκινάνε σιγά σιγά για το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε να δούμε άμα ήταν καλά ψημένα τα σουβλάκια στην Πολύχνη. Όχι, δεν πάμε στην Πολύχνη, με διορθώνει ο Βασίλης. Πάμε στην... πού πάμε? Στην Πολύχνη πάμε. Ναι, Βασίλη, στην Πολύχνη πάμε. Πάμε στην Πολύχνη. Πολύχνη Κλησιακός, θα μας πει ο Γιώργος, δεν μας ενδιαφέρει το παιχνίδι. Μας ενδιαφέρει μόνο αν ήταν καλοψημένα τα σουβλάκια.
1: Και είναι και πολύ μακριά, όπως το λέω, οπότε δεν έκανα τον κόπο, ξέρεις. Γιατί θα ήθελα ένα δεκάλεπτο να πας, άλλο ένα δεκάλεπτο να έρθεις. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή θα ήμουν κάπου στο...
0: στο ενδιάμεσο.
1: Ανέβασμα της Κερκίδας, ναι.
0: Θα είχες βαρύνει κιόλα, οπότε πού να ανέβεις τα σκαλιά.
1: Ένα και μίλα λίγο εδώ, λίγο εκεί, ξέρεις.
0: Ναι, τα γνωστά.
1: Οπότε εδώ ήσυχα, όμορφα, στο καρεκλάκι που καθόμαστε και...
0: Αριθμημένο καρεκλάκι έχεις, Γιώργο?
1: Αριθμημένο, δεν, μα όχι.
0: Όχι,
1: δεν είναι αριθμημένο. Ναι.
0: Αριθμημένο σίγουρα είναι στο γήπεδο του Πολυκάστρου, το δικό σου το καρεκλάκι.
1: Στο γήπεδο του Πολυκάστρου και στο άλλο, και στο μεγάλο το γήπεδο.
0: Άστο εκείνο το γήπεδο, για το γήπεδο του Πολυκάστρου μιλάμε, έχεις αριθμημένο καρεκλάκι.
1: Αριθμημένο, ναι.
0: Ξεκίνησε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, Γιώργο?
1: Ξεκίνησε, Απόστολε, είμαστε στο πέμπτο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου, πάλι τίποτα το ιδιαίτερο. Οι ομάδες δεν μπήκαν ζωηρές, θα έλεγα. 2-1 να θυμίσουμε, προηγεί το Φίνικας.
0: 2-1. 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ουσιαστικά ο Φίνικας έχει κάνει τη δουλειά του, έχει ανατρέψει το σβάρος του Μιζερέ. Μόλις τώρα αυτό γκολ. Αυτό γκολ μετά από ένα σπάσιμο από αριστερά για το Φίνικα, ο αμυντικός του Κυπησιακού κυριολεκτικά μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα και στο 51ο λεπτό, στο 6ο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου, έχει γράψει το 3-1.
0: 3-1.
1: Και όπως λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο, ένα μάτς πολύ ήσυχο, χωρίς μεγάλες ευκαιρίες. Κυριολεκτικά έχουν γίνει 3-4 ευκαιρίες και έχουν γίνει όλα γκολ.
0: 3-1, πήραμε live το τρίτο γκολ του Φίνικα Πολύχνης επί του Κυλκυσιακού. Γιώργο,
1: ένα σχόλιο. Αυτό έκανα μία πρόβλεψη, έτσι.
0: Την έκανες, ναι, δεν θα την πω στον αέρα.
1: Δεν, μην την πεις γιατί θα...
0: Δεν θα την πω στον αέρα. Άλλο θέλω από σένα, επειδή σε έχω στη γραμμή και επειδή είσαι μπαλαδόφατσα, δεν μου λες, ο Βοσνιάδης προλαβαίνει να πάρει το πρωτάθλημα με την νίκη Βόλου στη Super League 2, λες?
1: Ο Βοσνιάδης προλαβαίνει άνετα να πάρει το πρωτάθλημα, ναι.
0: Προλαβαίνει, λες, ε?
1: Ναι, προλαβαίνει.
0: Προλαβαίνει.
1: Ναι, προλαβαίνει.
0: Αλλά ο Βόλος 0 στα 3 έχει, αλλά προλαβαίνει.
1: Δεν έχει σημασία που έχει 0 στα 3.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα παρακολουθούμε και αυτά τα παιχνίδια.
1: Είναι μεγάλο το πρωτάθλημα και εκεί, δύσκολο.
0: Δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Και όλα τα εκτός είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ωραία. Γιώργο, το άλλο Σαββατοκύριακο τι κάνεις?
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο, Απόστολε, σίγουρα θα πάω με το γιο μου στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Στην Εθνική, Ελλάδα-Γερμανία.
0: Ναι.
1: Οπωσδήποτε. Και το Σάββατο παντρεύεται ένας φίλος μου, οπότε πάμε σε ένα γάμο.
0: Σε ήθελα εδώ να σχολιάσουμε το Ισπανία-Βόρεια Κορέα. Δεν πειράζει.
1: Ισπανία-Βόρεια Κορέα, μάλιστα.
0: Άντερ 20, γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι δεν θα είμαστε, ας πούμε, στο ΑΕΠ Φίνικα?
0: Ναι, θα σχολιάζαμε εδώ και μετά θα πήγαινες και στο ΑΕΠ Φίνακας. Άσος από ημίχρονο, ε?
1: Φυσικά δεν το χάνω, ναι, θα είμαι εκεί.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε σε λίγο. Σε σένα, Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός. Το παιχνίδι είναι στο 5ο-6ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, 3-1. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού Θερμής 0-1. Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟΚ Χριστόνης 1-0. Πανεθεσσαϊκός ΜΠΑΜ 1-0. Έχουν κάνα 5-7 λεπτό που ξεκινήσαν τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει αλλαγή στα παιχνίδια της Super League 2. Τα μόνα δύο παιχνίδια που έχουν σκορ και αυτά από το πρώτο δεκάλεπτο είναι αυτό της Λάρισας με τον ΠΑΟΚ Β, η οποία η Λάρισα προηγείται 1-0 και ο Απόλλων Καλαμαριάς προηγείται 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας, Νίκη Βόλου Χρυσούπολη και Πανιώνιος Ζάκυνθος είναι στο 0-0. Ξεκίνησε και το παιχνίδι της Σύρου με τον Πύργο. 6 δέρατο ξεκινάει το παιχνίδι του Πανσαραϊκού με τον Ολυμπιακό. Β. Πάμε στο... Ο Βασίλης μου λέει ότι έχει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το Θόδωρο τον Παυλίδη, για να πάμε στο παιχνίδι του Ποσειδώνα Μηχανιώνας με τον ΠΑΟΚ Κριστόνη. Του είχαμε αφήσει 1-0 ημίχρονο. Θόδωρε, έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι?
1: Όχι ακόμα. Μείναμε από εκεί που τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με την κατοχή στην ομάδα μας, η Κριστόνη. Απλά δεν έχουμε φάσει.
0: Κατοχή για την Κριστόνη.
1: Έχουμε και την πρώτη μας αλλαγή, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Βγαίνει ο Ντέβι Δημητρέφσκι και μπαίνει ο Μανιάνη σεντερφόρ. Θα παίξουμε δύο σεντερφόρ ομάδα.
0: Σε ποιο λεπτό είμαστε, θύμισέ μου τώρα, Θοδωρέ?
1: Στο 55.
0: Στο 55. 55 λεπτά, 1-0. Για να δούμε αν θα γίνει η ανατροπή για τον ΠΑΟΚ Κριστόνη. Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό. Επανερχόμαστε σε σένα, Θόδωρε, σε λιγάκι για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ Κριστόνης μέσα στον Ποσειδώνα Μηχανιώνας.

0: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
1: Τριανταφυλλίδι φυσικά.
0: Φανταστικό τσουρέκι.
1: Αληθινό ψωμί και
0: όλα τα σχετικά.
1: Φούρνος Τριανταφυλλίδι φυσικά.
0: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης σε υποδέχεται καθημερινά με αυθεντικό ψωμί σε όλες τις εκδοχές.
1: Φανταστικές πίτες, αρτοσκευάσματα από επιλεγμένες ποιοτικές πρώτες ύλες.
0: Το famous τσουρέκι.
1: Απίθανες επιλογές σε πρωινό,
0: καφέ και άλλες λιχουδιές.
1: Φούρνος Τριανταφυλλίδι.
0: Φούρνος Παπαθεοφίλου 30. Τηλέφωνο 2341 0 20 777.
1: Φούρνος και Coffee Shop Αδαμαντίου Κοραή 2. Τηλέφωνο 2341 0 24 560. Κιλκίς.
0: Delivery καθημερινά από τις 6.30 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
1: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
0: Τριανταφυλλίδι φυσικά.
1: Βρείτε τα προϊόντα μας και σε 15 συνεργαζόμενα πρατήρια σε όλο το Κιλκίς.
2: Χρειάζεσαι μηχάνημα για το χωράφι, το οικόπεδο ή το έργο σου και το θέλεις τώρα? Στην ZTS Rental έχουμε τα πάντα. Τέρμα οι καθυστερήσεις. Νίκιασε σε εμάς ολοκένουρια, χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα με τη μέρα ή με το μήνα όσο ακριβώς το χρειάζεσαι. Είμαστε δίπλα σου σε όλη την υπηρετική Ελλάδα με δικούς μας τεχνικούς για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Πάρε τώρα στο 697 17 17 000 ή μπες στο ztsrental.gr. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Φτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343 0 24 681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Εδώ είμαστε 19 λεπτά μετά τις 5. Γκολ εμείς, βάρ εσείς. Θα πάμε παρεάκι για καμία ωρίτσα ακόμα μέχρι να πάρουμε όλα τα τελικά αποτελέσματα. Για την ώρα, Φίνικας Πολύχνης Κυλυξιακός 3-1. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης 0-1. Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟΚ Κριστώνης 1-0. Πανεδεσαϊκός ΜΠΑΜ FC 1-0. Όσον αφορά τα παιχνίδια του δεύτερου ομίλου της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας, δεν έχει αλλάξει κάτι στο 60-60 κάτι περίπου στην Super League 2, η οποία διεξάγεται αυτή την ώρα. Λάρισα ΠΑΟΚ Β 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς Ανέγερση Καρδίτσας 1-0. Νίκη Βόλου Νέος Χρυσούπολης 0-0. Πανιώνιος Ζάκυνθος 0-0. Αυτά τα παιχνίδια είναι γύρω στο 60. Η Λάρισα με τον ΠΑΟΚ Β είναι στο 65. 16 λεπτά. Ελλάς Σύρου φύγανε από τις παραλίες να παίξουν με τον ΠΑΣ Πύργου. 0-0 στο 16, 6 και 4 Πανσεραϊκός Β, τη στιγμή που ο τεράστιος Αλέκος Βοσνιάδης και η Νίκη Βόλου κάνει το 1-0 επί του Νέστου Χρυσούπολης.

Αυτά όσον αφορά εδώ τα δικά μας, τα εγχώρια. Το βραδάκι, το απογευματάκι έχει και συνέχεια στο ποδοσφαιρικό καλεντάρι με UEFA National League. Η εθνική μας ομάδα έχει ταξιδέψει στη Γερμανία, μας υποδέχονται οι Γερμανοί του Jürgen Klopp, Γερμανία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο. Βασίλη, τι έχουμε εδώ? Καλά, ναι, καλά λέει ο Βασίλης. Η εθνική μας ομάδα, η οποία προέρχεται από τεράστιο διπλό επί της Σερβίας του Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του πρώτου ομίλου, Δανία-Ουαλία στις 7, Σερβία-Ολλανδία στις 7, διπλό. Η Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο, Νορβηγία-Πορτογαλία επίσης στις 10 παρατέταρτο. Βασίλειο, Κριστιάνο Ρονάλντο ακόμα παίζει Πορτογαλία? Ναι, ακόμα παίζει. Για τη League Vita, Αυστρία-Κόσοβο, Ισραήλ-Ιρλανδία. Αυτή την ώρα κάπου στη Λιθουανία, Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1. Και κάποια στιγμή στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το Γιβλαρντάρ-Ανδόρα.

0: Γκολ εμείς, βάρ εσείς, ξεκινήσαμε. Πρεμιέρα εμείς. Πρεμιέρα ο δεύτερος όμιλος της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας, εκεί που οι τρεις ομάδες του νομού, ο ΠΑΟΚ Κριστώνης, ο Κυλιξιακός και η Νεοφώτιστη στην κατηγορία Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, την οποία δεν ακούτε σήμερα και ίσως κάποιοι να έχετε απορία γιατί δεν την αναφέρουμε, κάνει το ρεπό της σε έναν όμιλο 11 ομάδων, οπότε μία ομάδα θα έχει κάθε αγωνιστική ρεπό. Χθες στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία, Μακεδονικός Ακρίτας Σικεών 0-2. Τη στιγμή που ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας κάνει το 2-0 και θα πάρουμε τώρα τον Θόδωρο τον Παυλίδη να μας το δώσει το γκολ. 2-0 η Μηχανιώνα επί του ΠΑΟΚ Κριστώνης. Πανεδεσσαϊκός Μπαμ FC επιμένει στο 1-0 με 10 η Μπαμ FC από το 1ο λεπτό. Άγιος Νικόλαος Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης, ίσως υπάρχει εδώ μία μίνι έκπληξη, 0-1. Και Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός στο 3-1. Αυτά τη στιγμή που η Νίκη Βόλου κάνει δύο γρήγορα γκολ και προηγείται με 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης. Τα γκολ στο 63 και στο 68 για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Πάμε όμως στο παιχνίδι του Ποσειδώνα Μηχανιώνας με τον ΠΑΟΚ Κριστώνης, να δούμε αν ισχύει το 2-0 από του Ποσειδώνα Μηχανιώνας και να μας πει ο Θόδωρος αν ισχύει αυτό το έχω την υπεροχή, χάνω ευκαιρίες και τελικά στο τέλος δεν επιβραβεύομαι, απλά με μία φάση γίνεται το 2-0. Ισχύει αυτό, Θόδωρε?
1: Έχουμε την υπεροχή και με μια αντεπίθεση με τεράστια υποψία offside φάγαμε το δεύτερο γκολ μόλις.
0: Υποψία offside, υποψία offside. Εμείς εδώ πλέον θα λεγόμαστε γκολ εμείς VAR, εσύ VAR δεν έχει η ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, οπότε η υποψία offside δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί. Άρχον του παιχνιδιού είναι ο διαιτητής και οι επόπτες. 2-0 οπότε. Σε ποιο λεπτό είμαστε τώρα, Θόδωρε?
1: Είμαστε περίπου στο 30 του δευτέρου.
0: Θέλουμε ακόμα δηλαδή 15 και κάνα πεντάλεπτο καθυστερήσεις, κάνα 20 λεπτό.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, για να δούμε την αντίδραση στα επόμενα 20 λεπτά. Να σε καλά, Θόδωρε, θα επανέλθουμε σε σένα. Να δούμε την αντίδραση του ΠΑΟΚ Κριστώνης στα επόμενα 15-20 λεπτά. Αυτό το 2-0 τη στιγμή που έρχεται, από ό,τι μας λέει ο Θόδωρος, ενώ έχει την υπεροχή ο ΠΑΟΚ Κριστώνης, να δούμε πώς θα μπορέσει να αντιδράσει και τι μπορεί να πάρει από το συγκεκριμένο παιχνίδι η ομάδα του ΠΑΟΚ Κριστώνης. Τη στιγμή που ο Αστέρας Αγίου Νικολάου δέχεται και κόκκινη κάρτα, περίπου στο 68, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί για τα υπόλοιπα 20 λεπτά του παιχνιδιού με κόκκινη, ήδη είναι πίσω στο σκορ. Άγιος Νικόλαος Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης 0-1. Είπαμε για τα δύο γρήγορα γκολ της ομάδας της Νίκης Βόλου επί του Νέστου Χρυσούπολης, η οποία προηγείται 2-0. Περιμένουμε να πάρουμε ημίχρονα εδώ από το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής. Σε λιγάκι θα τα έχουμε για να προχωρήσουμε στο καλεντάρι της σημερινής αγωνιστικής. Yeah.

0: 3-2 στο 68 ο Κίλκης Ιακός σε ένα παιχνίδι το οποίο για την ώρα έχουν μπει 5 γκολ σε 68 λεπτά. Φίνικας Πολύχνης Κιλξιακός λοιπόν 3-2, θα μιλήσουμε τώρα με Γιώργο Αβραμίδη. Άγιος Νικόλαος Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης 0-1, Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟΚ Χριστόνης 2-0, Πανδεσαϊκός ΠΑΜ 1-0, Super League 2 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Καλαμαριά Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέσος Χρυσούπολης 2-0, Πανιόνιος Ζάκυνθος στο 68 0-0, στο 25 Ελλάς Σύρου ΠΑΣ Πύργου 0-0. Μεταφερόμαστε στην Πολύχνη. Όχι, δεν μεταφερόμαστε στην Πολύχνη. Ναι, μεταφερόμαστε στην Πολύχνη. Γιώργος Αβραμίδης, Γιώργο.
1: Απόστολε, αν ήμασταν στην Καλαμαριά, θα σου έλεγα πήρε φωτιά η Καλαμαριά, αλλά είμαστε στην Πολύχνη. Και μάλλον πήρε φωτιά το μάτς εδώ. Κυριακός Λίος στο 23ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου με κοντινό πλασί του Θεοδωρίδη. 3-2. Και κάτι μου έλεγες πριν για τον Βοσνιάδη, αν προλαβαίνει, ε.
0: Ναι, ήδη μπαμ μπαμ, 63-68 2-0.
1: Αχα,
0: okay. Προλαβαίνει. Okay. Για να θα
1: προλαβαίνει,
0: το
1: παρακολουθούμε.
0: Γιώργο, θα το παρακολουθούμε.
1: Προλαβαίνει.
0: Η εικόνα των δυτικών συνοικιών εκεί πώς είναι, συνέφιασε.
1: Συνέφιασε κυριολεκτικά και μεταφορικά, καθώς τώρα ξέρεις πως είναι αυτό το κάνεις προγραφητισμό, φυσάστε το γιαούρτι, ο Κυψιακός μείωσε και κάθε στιγμή, κάθε φάση είναι επικίνδυνη, γιατί όσο δεν καθαρίζεις το παιχνίδι, από μία στιμένη, από μία στραβοκλωτσιά, κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή. Ο Φίνικας βγήκε μπροστά μετά το 3-1, έκανε δύο πολύ καλές ευκαιρίες να πετύχει το 4-1, δεν τα κατάφερε και ήρθε στο 68 λεπτό μία στο σκόρ για το Αγγλικισιακό με τον Θεοδωρίδη.
0: Μάλιστα. Στο 70 περίπου τώρα.
1: Είμαστε στο 27ο του δευτέρου ημιχρόνου, στο 73. Πατάμε το 73ο λεπτό.
0: Άρα έχουμε χρόνο ακόμα να γίνουν πολλά πράγματα στην,
1: στην
0: Πολύχνη, στις δυτικές συνοικίες της πόλης. Εκεί συνήθως έχει λιακάδα σήμερα, γιατί συνέφιασε, Γιώργο.
1: Τις ασπρόμαυρες δυτικές συνοικίες θα πω εγώ.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε σένα ή με ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις. Λοιπόν,
1: πιστεύω ο Βασίλης να μας ακούει, έτσι.
0: Ναι, ακούει, ακούει. Ο Βασίλης και ο Νικόλας είναι εδώ απέναντί μου. Είπα και πριν, δεν φέρω ευθύνη πλην του μουσικού χαλιού που παίζει κάτω ως ήχος έναρξης. Για τις υπόλοιπες μουσικές επιλογές δεν έχω καμία ευθύνη, γιατί κάτι λένε εδώ μεταξύ τους κάτι ξένα ονόματα τα οποία δεν γνωρίζω. Και ακούει τώρα αυτή τη στιγμή, ακούει ακριβώς τι λες για συνδικίες, για συννεφιές, για λιακάδες κτλ.
1: Απλά να του θυμίσεις ότι ξέρω πού μένει, αυτό μόνο.
0: Φιλιά στις δυτικές συνοικίες, επανερχόμαστε. Λοιπόν, Φίνικας Πολύχνης Κιλκισιακός 3-2 μείωση του σκορ για την ομάδα του Κιλκής. Με 10 παίχτες ο Άγιος Νικόλαος πίσω στο σκορ με την Θέρμη 0-1. 2-0 ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας τον ΠΑΟΚ Χριστόνης. 1-0 ο Πανδεσαϊκός τον ΜΠΑΜ FC. Τίποτα δεν αλλάζει στα παιχνίδια της Super League 2. Δύσκολο, σκληρό πρωτάθλημα, συνήθως στο άντερ πάνε τα παιχνίδια κατά το πλείστον στην Super League 2. Λάρισα ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς 1926, Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 63-68, η Νίκη Βόλου 2 γρήγορα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο δείχνει να παίρνει κεφάλι στο παιχνίδι. Πανιόνιος Ζάκυνθος 0-0, Ελλάς Σύρου στο ημίωρο ΠΑΣ Πύργος 0-0, 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β

Ημίχρονο στο κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής. Άγιος Πέτρος Καμπάνη 1-1. Κορμιλιά Μαυρονέρη 0-0. Όσο είναι εκεί ο Αδαμίδης, πρέπει να τσιμέντωσε αυτό το μάτς στο 0-0 μεταξύ Κορμιλιάς και Μαυρονερίου. Να δω τι. Ναι, 1-1 το πρώτο παιχνίδι. 0-0 τώρα στο ημίχρονο. Ευκαρπία Τούμπα 2-3 ημίχρονο. Χέρσου Αργυρούπουλη 2-0. Εθνικό Σίγμα Σίγμα Μουργιών Γαλλικός 2-0. Αυτά είναι τα ημίχρονα στην φάση του κυπέλου, την επαναληπτική φάση του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής.

0: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Χρειάζεσαι μηχάνημα για το χωράφι, το οικόπεδο ή το έργο σου και το θέλεις τώρα? Στην ZTS Rental έχουμε τα πάντα. Τέρμα οι καθυστερήσεις. Νίκιασε σε εμάς ολοκένουργια, χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα με τη μέρα ή με το μήνα όσο ακριβώς το χρειάζεσαι. Είμαστε δίπλα σου σε όλη την υπηρετική Ελλάδα με δικούς μας τεχνικούς για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Πάρε τώρα στο 697-17-17-000 ή μπες στο ztsrental.gr. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
3: Τριανταφυλλίδι φυσικά.
2: Φανταστικό τσουρέκι.
3: Αληθινό ψωμί και...
2: όλα τα σχετικά.
3: Φούρνος Τριανταφυλλίδι φυσικά.
2: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης σε υποδέχεται καθημερινά με αυθεντικό ψωμί σε όλες τις εκδοχές.
3: Φανταστικές πίτες, αρτοσκευάσματα από επιλεγμένες ποιοτικές πρώτες ύλες.
2: Το famous τσουρέκι.
3: Απίθανες επιλογές σε πρωινό,
2: καφέ και άλλες λιχουδιές.
3: Φούρνος Τριανταφυλλίδι.
2: Φούρνος Παπαθεοφίλου 30. Τηλέφωνο 2341-0-20-777.
3: Φούρνος και Coffee Shop Αδαμαντίου Κοραή 2. Τηλέφωνο 2341-0-24560 Κιλκίης.
2: Delivery καθημερινά από τις 6.30 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
2: Τριανταφυλλίδι φυσικά.
3: Βρείτε τα προϊόντα μας και σε 15 συνεργαζόμενα πρατήρια σε όλο το Κιλκίης. We'll be right back.

0: 37 λεπτά μετά τις 5, γάμα εθνική Super League 2 μπροστά σας. Να δούμε σιγά σιγά τα τελειώματα των παιχνιδιών. Φοίνικας Πολύχνης Κηλυξιάκος 3-2. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης 0-1. Πανεδεσαϊκός Μπαμ 1-0. Μένω στο παιχνίδι του Ποσειδώνα Μηχανιώνας με τον Πάο Κριστόνης, γιατί έχουμε αλλαγή στο σκορ. Θόδωρε.
1: Μειώσαμε στο 32 βάζεις.
0: Μείωσε η Κριστόνη, σε 2-1. Ναι.
1: Και μετά από 2 λεπτά η Μηχανιώνα ξαναπήρε το βάζισμα 3-1.
0: Μάλιστα. Α, τώρα είμαστε σε ποιο λεπτό?
1: Τώρα πριν είμαστε στο, πριν έκανα λάθος, είμαστε στο σάλτο. Όχι στο 30 που είπα, τώρα είμαστε στο 35. Mm-hmm. Έχουμε άλλα 10 λεπτά και εσύ τις καθυρίσεις, γιατί έχουμε 2 σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Σοβαρός τραυματισμός από την ομάδα της Κριστόνης ή της Μηχανιώνας?
1: Και από τις δύο ομάδες. Τώρα περιμένουμε, είμαστε σε... Έχω χτυπήσει δύο παίκτες. Τους Χριστόνις είναι καλά παίκτες, οι Μηχανιώνες είναι ακόμα κάτω και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, να σας ευχηθούμε να είναι καλά στην υγεία του ποδοσφαιριστής της Μηχανιώνας. Θα επανέλθουμε σε σένα, Θόδωρε, σε λίγο. Ενδιαφέρον το παιχνίδι που είναι Μηχανιώνας με τον ΠΑΟΚ Κριστόνης. Μείωσε η Κριστόνη σε 2-1. Δεν κράτησε πολύ η χαρά των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ Κριστόνης. Ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας έκανε το 3-1. Δεν έχει αλλάξει κάτι ούτε στην Super League 2, στα παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα για την Super League 2. Λάρισα ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσα 1-0, 2-0 Νίκη Βόλου, 0-0 τα υπόλοιπα 2 παιχνίδια, 35 λεπτά στη Σύρο 0-0, 79 στην Νέα Σμύρνη Πανιώνιος Ζάκυνθος 0-0.

παράλληλα με τον δεύτερο όμιλο της γάμα εθνικής κατηγορίας είναι σε live μορφή όλα τα παιχνίδια όλων των υπόλοιπων ομίλων. Βασίλη, θες να πάμε κάπου στην Κρήτη να δεις μήπως σε ενδιαφέρει τι κάνει το Ρέθυμνο? Μπάε. Τίποτα. Ατσαλένιος Εργοτέλης 1-1. Ρέθυμνο Νεάπολη 1-0. Πλατανιάς. Κοίτα τώρα, Εργοτέλης και Πλατανιάς, ομάδες στη Super League 1 κάποτε, πλέον στην γάμα εθνική κατηγορία. Πλατανιάς Πανακτοριακός 0-1. Αυτά για τους νησιώτες. Ωραία. Θέλεις κάπου σε κάποια άλλη περιοχή να πάμε, Βασίλη? Θες να πάμε προς Δυτική Μακεδονία, να φτάσουμε προς Καστοριά η οποία προηγείται 0-1. Ισιάτιστα με τον Εορδαϊκό που είναι 0-0. Θέλεις Άρτα 0-0 με τα Γιάννενα? Πες μου τι θέλεις και δεν το έχουμε. Φλόρινα Θύελλα Κατσίκας 3-1.

0: το μυαλό όλων εδώ, των τριών ανθρωπών που είμαστε στο στούντιο, Βασίλη, Νικόλα και εγώ πίσω από το μικρόφωνο, με το μυαλό μας Γιώργο Αβραμίδη στις 7 η ώρα, όπου ο τελικός Under 20 γυναικείου ποδοσφαίρου μαγνητίζει τα βλέμματα. Εγώ είμαι με Βόρεια Κορέα, εσύ? Εσύ είσαι Ισπανός, ε?
1: Καλή, εσύ να είσαι με Βόρεια Κορέα, αποκλείεται. Δεν το πιστεύω.
0: Με τίποτα, ε? Όχι, είχα την απορία, άμα το πάρει Βόρεια Κορέα, άμα από τους πανηγυρισμούς γυρίσει κάποια πίσω από τις αθλητρίες.
1: Καταρχήν, ό,τι και να γίνει, στη Βόρεια Κορέα μπορεί να το παρουσιάσουν ως...
0: ως πήραμε το τρόπαιο.
1: Ναι, πήραμε το τρόπαιο ακριβώς. Και να παρουσιάσουν και το παιχνίδι όπως θέλουν, το σκορ όπως θέλουν κλπ.
0: Κοίτα, μην το πάρουν, γιατί η απόδοση 15 είναι στο στοίχημα, να γνωρίζεις.
1: Αχα, μάλιστα.
0: Γιώργο, τι νεότερο έχουμε?
1: Μιλάμε πάντα για Βόρεια Κορέα και γυναικείο ποδόσφαιρο, είναι... Υπάρχει και παρελθόν και κάτι γίνεται.
0: Για παρελθόν...
1: Η Ισπανία το μεγάλο φαβορί.
0: Δεν ξέρω αν άκουγες πριν, γιατί είπαμε για ποδόσφαιρο και παρελθόν και τα λοιπά. Ομάδες όπως ο Εργοτέλης και ο Πλατανιάς από την Κρήτη, έτσι ανέφερα επιγραμματικά κάποια από τα παιχνίδια που γίνονται τώρα στους άλλους ομίλους. Εργοτέλης και Πλατανιάς που κάποτε μεσουρανούσαν στην Super League, είναι στη γάμα εθνική κατηγορία.
1: Μου είχε χαλάσει διακοπές ο Εργοτέλης, να σου θυμίσω, νομίζω στο έχω πει. Με Λεάλ και Μπούντιμιρ. 2-1.
0: 2-1. Πάμε.
1: Και είχα να μείνω και άλλες 5 μέρες εκεί και δεν περνούσαν οι μέρες.
0: Με τίποτα, ε.
1: Ναι, τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Γιάννης μας ακούει από ψηλά και χαμογελάει.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Φίνικας Πολύχνης Κιλιξιακός επιμένει στο 3-2.
1: 87ο λεπτό, ο Κιλιξιακός πιέζει, είχε πριν από λίγο μια πολύ καλή εκτέλεση φάουλ, πέρασε out. Είμαστε θέλει ακριβώς 2 λεπτά. Το παιχνίδι είναι αυτή τη στιγμή ο Κιλιξιακός πιέζει. Αγχωμένος πολύ ο Φίνικας, πάρα πολύ. Προσπαθεί να κρατήσει με νύχια και με δόντια το 3-2.
0: Το άγχος της πρεμιέρας.
1: Και όπως το άγχος της πρεμιέρας, και όπως είπαμε πριν, όταν έχεις δημιουργήσει και τρεις πολύ καλές ευκαιρίες να το κάνεις 4-1, δεν έρχεται το γκολ, τρως ένα γκολ
0: κρύο.
1: Και τώρα είναι με το άγχος για να κρατήσει το σκόρ. Και εξαιρετικός πιέζει και δεν ξέρω, όλα είναι πιθανά.
0: Λοιπόν. Ωραία. Βασίλη, να πάμε στη Μηχανιώνα, αφού αποχαιρετήσουμε για την ώρα τον Γιώργο και αφού του πούμε ότι ο τεράστιος Πανιώνιος προηγείται στο 85-1-0 επί της Ζακύνθου. Τα ξαναλέμε.
1: Μάλλον έπρεπε να βγούμε να με βγάλει στον αέρα για να πιάσει τον γκολ, γιατί το περιμέναμε πώς και πώς.
0: Το ψάχνε ο Πανιώνιος τον γκολ, το έκανε 1-0.
1: Το ψάχνε ο Πανιώνιος, προσφυγική ομάδα ο Πανιώνιος, πολλά στοιχεία. Έχουμε με τον Πανιώνιο,
0: είμαστε...
1: και με την Νίκη Βόλου.
0: Είμαστε μαζί.
1: Και με την Νίκη Βόλου.
0: Λοιπόν,
1: αγαπάμε πολύ αυτές τις προσφυγικές ομάδες.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Όλες τις προσφυγικές ομάδες. Επανερχόμαστε λίγο σε σένα.
1: Ναι, Αποστολή.
0: 1-0 είπαμε ο Πανιώνιος, 3-2 η Πολύχνη με τον Κιλκισιακό, 0-1 ο Άγιος Νικόλαος με τον Ηρακλή Θερμαϊκού Θέρμης. Πανεδεσαϊκός Μπαμ FC 1-0 στα παιχνίδια που γίνονται τώρα. Θα συνδεθούμε σε λιγάκι για το παιχνίδι της Μηχανιώνας με τον ΠΑΟΚ Κριστόνης. Κάτι προφανώς έχει αλλάξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Να ακούσουμε το Θόδωρο να μας δώσει αν έχει μπει κάποιο γκολ και αν τελείωσε ή τελειώνει το παιχνίδι.
2: Βρισκόμαστε στο 44, 4-1 για τη Μηχανιώνα. Στο 40 η Κριστόνη, η δεύτερη κίτρινη κάρτα, ο Μαρβαρίδης. Κόκκινη, δηλαδή.
0: Κόκκινη. Λοιπόν, με 10 για τα υπόλοιπα λεπτά των καθυστερήσεων, κλείδωσε το παιχνίδι για τη Μηχανιώνα. Κακή σε εισαγωγικά πρεμιέρα για την Κριστόνη. Θόδωρε, δεν σταματάμε εδώ. Προχωράμε, έτσι δεν είναι?
2: Νωρίς είναι. Μεγάλη σεζόν.
0: Νωρίς, να γίνει. Νωρίς είναι. Μεγάλη σεζόν. Ναι. Θα επανέλθουμε για το τελικό αποτέλεσμα. Να είσαι καλά για την ώρα. Ποσειδώνας Μηχανιώνας. ΠΑΟΚ Κριστόνης 4-1, Πανεδεσαϊκός Μπαμ 1-0, Άγιος Νικόλαος Ηρακλής Θερμαϊκού Θέρμης 0-1, από πολύ νωρίς. Φοίνικας Πολύχνης, Κηλυσιακός 3-2. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη Super League 2.

Αφού απολαύσαμε τα κουλουράκια της κυρίας Ματίνας εδώ με τον Βασίλη, επανερχόμαστε, δεν έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια στο 90 συν, και το τελικό αποτέλεσμα μόνο στο Βόλο, νίκη Βόλου, ναι, στους Χρυσούπατη στα παιχνίδια στο 90 συν, και το τελικό αποτέλεσμα μόνο στο Βόλο, νίκη

0: Ζάκυνθος, το μάτς που περιμένω ο Αβραμίδης, του έκανε τη χάρη η προσφυγική ομάδα του Πανιωνίου να προηγηθεί στο σκορ και να είναι περίπου στο 90 αυτή τη στιγμή και να προηγείται με 1-0. Σύρος Πύργος 0-0 στο ημίχρονο. Αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι ότι στα τέσσερα παιχνίδια που παίζουν αυτή τη στιγμή στην, στο δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, τα τρία από αυτά έχουν κόκκινες κάρτες και αν δεν κάνω λάθος θα μας το επιβεβαιώσει στην επόμενη και τελευταία μας σύνδεση ο Θόδωρος ο Παυλίδης. Έχω την πληροφόρηση ότι ο Κηλυξιακός τελικά αγωνίζεται προς το τέλος και με 9 ποδοσφαιριστές, γιατί πρέπει να έχει δεχθεί και δεύτερη κίτρινη κάρτα. Θα πάρουμε σε λίγο τελικό αποτέλεσμα από το παιχνίδι της Μηχανιώνας με τον ΠΑΟΚ Κριστόνη, στη στιγμή που ισοφαρίζει η ομάδα του Παν Νεδεσαϊκού σε 1-1. Ισοφαρίζεται η ομάδα του Παν Νεδεσαϊκού σε 1-1 από την ΠΑΜ FC στο 87. Καλπακίδης ο σκόρερ για την ΠΑΜ FC, η οποία έπαιζε από πολύ νωρίς με κόκκινη κάρτα. Πάμε στην Πολύχνη, Γιώργος Αβραμίδης στα μικρόφωνα.
1: Απόστολο, είπες 1-1 η ΠΑΜ, δεν άκουσα καλά.
0: Ναι, καλά άκουσες. Πανεδεσαϊκός ΠΑΜ FC 1-1, παίζουμε καθυστερήσεις. Ισοφάρισε στο 87, έπαιζε με κόκκινη κάρτα από το 11.
1: Από το 11 με δεύτερη κίτρινη του τερματοφύλακα, ξέρεις.
0: Και να γνωρίζεις, αυτό να το έχεις οδηγό, ομάδα με κόκκινη σκοράρι. Μίλησε μου τώρα.
1: Αυτό το γνωρίζω, το ξέρω.
0: Για πες μας.
1: Δεν τα καταφέρω, γιατί είχες εδώ να σου χαρίσει, παρόλη την πίεση που άσκησε στα τελευταία λεπτά. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Πολύχνη, Φίνικας Πολύχνης, Κηλυξιακός, 3-2.
0: 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Αν μη τι άλλο όμως, Γεώργιε, είδατε ένα μάτς με 5 γκολ, με φάσεις. Με έναν Κηλυξιακό που, από ό,τι μας είπες και το σκορ που βλέπω, έδειξε στοιχεία και χαρακτηριστικά τα οποία φαντάζομαι θα δουλευτούν και για το επόμενο διάστημα της χρονιάς.
1: Ναι. Κοίτα, πώς το λέω, εγώ θα μπορούσα να χαρακτηρίσω το μάτς αυτό ως μια επαγγελματική νίκη, διότι...
0: 1-1 ο Άγιος, ο Άγιος Νικόλαος το 90 επί του Ηρακλή Θερμαϊκού Θέρμης.
1: Αχα, ισοφάρισε ο Άγιος Νικόλαος στη Θέρμη, το Θερμαϊκό λοιπόν, στο 90, μάλιστα. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή όλες οι πρεμιέρες κρύβουν πάντα εκπλήξεις, η ουσία και το νόημα των ομάδων στις πρεμιέρες είναι η νίκη. Θεωρώ πως κάτι τέτοιο έγινε σήμερα εδώ στην Πολύχνη. Μετά το 3-1, μάλλον όχι αφού έγινε και το 3-2, και ο Κηλυξιακός πίεσε πάρα πολύ την ομάδα του Φίνικα. Απλά δεν κατάφερε να ισοφαρίσει. Είχε ένα καλό φάουλ που πέρασε μόλις out, μια εκτέλεση, απευθείας εκτέλεση φάουλ που πέρασε out. Αλλά ο Φίνικας με την ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών που έχει κατάφερε να κρατήσει το 3-2 και να πάρει τους 3 βαθμούς, γιατί Απόστολε, κανείς δεν θα θυμάται στο τέλος όταν γεμίσει το σακούλι αν σήμερα ο Φίνικας έπαιξε καλά ή αν κέρδισε. Μετράει ακριβώς το αποτέλεσμα, μετράνε οι 3 βαθμοί στους οποίους κατέκτησε η ομάδα της Πολύχνης.
0: Νομίζω ότι έδειξε, αν μη τι άλλο, ο Κηλυξιακός ότι θα είναι ανταγωνιστικός για αυτή τη χρονιά.
1: Προφανώς.
0: Ναι, επόμενο μάτς του Κηλυξιακού είναι, αν δεν κάνω λάθος, με τον Μακεδονικό στο Κιλκίες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, θα τα πούμε και στην πορεία. Οπότε, τελικό 3-2. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Καλή επιστροφή στα πάτρια εδάφη, Γιώργη.
1: Και εύχομαι η ομάδα σου το βράδυ να κατακτήσει επιτέλους μετά από πολλά χρόνια έναν τίτλο.
0: Μάλιστα, θα τα βλέπουμε όλα, Γιώργη. Να σε καλά.
1: Δεν για, και δεν μιλάω για τη Βόρεια Κορέα, Απόστολε. Ο διπλανός σου, ή μάλλον ο απέναντί σου τώρα, νομίζω ότι...

0: Μετά το τέλος της εκπομπής θα κλείσει τηλεόραση, κινητά, τα πάντα.
1: Εκεί πήγε το μυαλό μου να ξέρεις αν έχεις άγχος. Πανιώνιος Ζάκυνθος τελείωσε 1-0.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ωραία. Καλό απόγευμα, καλή επιστροφή, καλό θα μιλήσουμε.
0: Καλό απόγευμα, φιλιά.
1: Λοιπόν, τελείωσε το μάτς του Κηλικιακού Φίνικας Πολύχνης, Κηλικιακός 3-2. Τελείωσε και το παιχνίδι του Πανδεσσαϊκού με την ΠΑΜ FC 1-1. Είναι σε εκκρεμότητα το παιχνίδι του Αγίου Νικολάου, ο οποίος το 90 ισοφάρισε την Θέρμη σε 1-1. Παίζει ακόμα. Θα πάρουμε τελικό αποτέλεσμα από το παιχνίδι του Ποσειδώνα Μηχανιώνας με τον Πάο Κριστόνης. Είχε κριθεί εκεί το παιχνίδι, το αφήσαμε στο 4-1. Αν δεν κάνω λάθος, έχει αλλάξει το σκορ σε 5-1. Θα μάθουμε σε λιγάκι. Στην Β' Εθνική, όπως λέγαμε παλιότερα, στη Super League 2, Λάρισα ΠΑΟΚ Β' 1-0 τελικό. Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0 τελικό. Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0 τελικό. Παίζει στο 97 λεπτά Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας τελικό, μόλις Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Ημίχρονο Ελλάς Σύρου ΠΑΣ Πύργος 0-0.

0: πάμε να πάρουμε και τελικό αποτέλεσμα στη Μηχανιώνα. Μηχανιώνα, πάω Χριστόνης, το είχαμε αφήσει στο 5-1, Θόδωρε. Τελείωσε το παιχνίδι. Στο 4-1 το είχαμε αφήσει. Τελείωσε.
1: Ναι, 5-1 φάγαμε ακόμα ένα κόλπο στο τελευταίο λεπτό. Δυστυχώς φάγαμε και ακόμη μια κόκκινη κάρτα, οπότε είμαστε...
0: Είναι μείον 2 ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ Χριστόνης ξανά έχει εκτός έδρας μάτς μέσα στη BAM FC.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, δεν σταματάει εδώ η ομάδα του ΠΑΟΚ Χριστόνης. Συνεχίζει μαραθώνιος, δεν είναι αγώνας ταχύτητας στο πρωτάθλημα. Να σε καλά, Θόδωρε. Καλή επιστροφή από την Μηχανιώνα. Θα τα ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν. Λοιπόν, παίρνουμε όλα τα τελικά αποτελέσματα. Τελείωσαν όλα τα παιχνίδια. 3-2. Ποσειδώνας Μηχανιώνας επί του ΠΑΟΚ, 5-1 Ποσειδώνας Μηχανιώνας επί του ΠΑΟΚ Χριστόνης. Δημήτρης Αδαμίδης, εξωτερικός συνεργάτης για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής και για τα παιχνίδια που διεξάγονται αυτήν την ώρα για, για την επαναληπτική φάση του κυπέλου της Ένωσης, περίπου στο 70-75. Άγιος Πέτρος Καμπάνη 1-1. Κορμιλιά Μαυρονέρη 0-0. Ευκαρπία Τούμπα 4-4. Μιλάμε για Premier League. Χέρσο Αργυρούπολη 3-0. Εθνικός Μουργιών Γαλλικός 2-0. Αν μπει γκολ εκεί που είναι ο Αδαμίδης στο Κορομιλιά Μαυρονέρι, θα πεταχτούν πυροτεχνήματα, Βασίλειε. Το τσιμεντώσαν το παιχνίδι. Πρέπει να παίζουν όλοι άμυνα. Super League 2. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Απόλλων Καλαμαριάς 1926. Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Ημίχρονο Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0, 6 και 4 το επόμενο παιχνίδι μεταξύ Πανσεραϊκού και Ολυμπιακού Β. Πάνω κάτω αυτά ήταν τα παιχνίδια με τα οποία ασχοληθήκαμε σήμερα όσον αφορά την ΓΑΜΑ Εθνική και τον δεύτερο όμιλο. Ήρθε ο Βασίλης κάτι να σημειώσει. Κάτι έγινε λάθος στα παιχνίδια. Όχι, δεν έγινε λάθος. Γκολ! Μόλις είπα ότι τσιμέντωσε το Κορομιλιά Μαυρονέρι. 1-0 η Κορομιλιά. 1-0 η Κορομιλιά στο 75. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Προβάδισμα πρόκρισης για τη Σπίθα Κορομιλιάς.

Επόμενη αγωνιστική για τον όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, ο οποίος αφορά το όνομά μας. Ρεπό, ο Αστέρας Αγίου Νικολάου, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλο σήμερα 1-1 με τον Ηρακλή Θερμαϊκού Θέρμης. Πρεμιέρα για την Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου επί του Φίνικα Πολύχνης. Στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου η ομάδα του Σοκράτη Φιντανίδη θα κάνει πρεμιέρα απέναντι στον Φίνικα Πολύχνης. Κυλκυσιακός Μακεδονικός. Ακρίτες θέλει ο Κυλκυσιακός να κάνει ένα καλό αποτέλεσμα επί του Μακεδονικού στην δεύτερη αγωνιστική. Ακρίτες Σικεών Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας. Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός. Και δεύτερο μάτς για την Κριστόνη εκτός έδρας με την BAM FC. Αυτά όσον αφορά τον δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας.

Πάνω κάτω έτσι τελειώνει περίπου 5 λεπτά μετά τις 6 η δικιά μας ραδιοφωνική πρεμιέρα. Τελειώνει και η πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής του Δευτέρου Ομίλου. Κάπως έτσι περίπου, με τα όποια λάθη τα οποία θα διορθωθούν στην πορεία, με Viper στην πορεία, με τοπικές κατηγορίες στην πορεία, Σαββάτο, Κυριακή, θα πηγαίνουμε με γκολ, εμείς, βάρ εσείς, κάπως έτσι θα το πάμε. Πρεμιέρα για την εκπομπή, συγχωρέστε, ξαναλέω, τα όποια λάθη, είτε αφορούν διαδικαστικά, είτε αφορούν, ένα-ένα. Μόλις είπαμε, Βασίλη, ότι τσιμεντώσαμε το Κορομιλιά Μαυρονέρι, ακούσανε, Κορομιλιά Μαυρονέρι, 1-1 η αρμάδα του Μαυρονερίου με Νίκο Κυπαρίση στον πάγκο της.

0: Κλείνουμε. Κλείνουμε για σήμερα, για την πρεμιέρα μας. Θα τα ξαναπούμε τώρα το Σάββατο, περίπου λίγο πριν τις 4, με τα παιχνίδια της, με την πρεμιέρα της Α1 κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής και με ό,τι άλλο έχει το πρόγραμμα και το καλεντάρι όσον αφορά την ΓΑΜΑ Εθνική, αν έχει οριστεί κάποιο παιχνίδι το Σάββατο, όπως το παιχνίδι του Μακεδονικού με τον Ακρίτα Σικεών, με τα παιχνίδια της Super League 2, ό,τι άλλο μπορεί να έχουμε μπροστά μας. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκπομπής της σημερινής, οι οποίοι είναι η Φούρνη Τριανταφυλλίδης ο Κιλκής, το ZTS Rental Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Μηχανημάτων και την Βιοτεχνία Υγείαρτος, εδώ λίγο πιο πάνω από μας. Λοιπόν, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε που σήμερα ήσασταν κοντά μας. Την επόμενη εβδομάδα θα είστε ακόμα πιο κοντά. Θα σας δώσουμε βήμα μέσω του Viper να μας παρενοχλείτε με τα δικά σας μηνύματα, για να είμαστε κι εμείς, να αφουγκραζόμαστε κι εμείς το ρυθμό των κάποιων παιχνιδιών. Καλό απόγευμα!
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
2: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
6: Τριανταφυλλίδη φυσικά.
5: Φανταστικό τσουρέκι.
6: Αληθινό ψωμί και
5: όλα τα σχετικά.
6: Φούρνος Τριανταφυλλίδη φυσικά.
5: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης σε υποδέχεται καθημερινά με αυθεντικό ψωμί σε όλες τις εκδοχές.
6: Φανταστικές πίτες, αρτοσκευάσματα από επιλεγμένες ποιοτικές πρώτες ύλες.
5: Το famous τσουρέκι.
6: Απίθανες επιλογές σε πρωινό,
5: καφέ και άλλες λιχουδιές.
6: Φούρνος Τριανταφυλλίδη.
5: Φούρνος Παπαθεοφίλου 30. Τηλέφωνο 2341 020 777.
6: Φούρνος και Coffee Shop Αδαμαντίου Κοραή 2. Τηλέφωνο 2341 024 560. Κιλκής.
5: Delivery καθημερινά από τις 6.30 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Ο καλύτερος φούρνος της πόλης με διαφορά.
5: Τριανταφυλλίδη φυσικά.
6: Βρείτε τα προϊόντα μας και σε 15 συνεργαζόμενα πρατήρια σε όλο το Κιλκής.
7: Χρειάζεσαι μηχάνημα για το χωράφι, το οικόπεδο ή το έργο σου και το θέλεις τώρα? Στην ZTS Rental έχουμε τα πάντα. Τέρμα οι καθυστερήσεις. Νίκιασε σε εμάς ολοκένουργια, χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα με τη μέρα ή με το μήνα, όσο ακριβώς το χρειάζεσαι. Είμαστε δίπλα σου σε όλη την υπηρετική Ελλάδα με δικούς μας τεχνικούς για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Πάρε τώρα στο 697 17 17 000 ή μπες στο ztsrental.gr. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Tutti Four, cookies, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος, πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος, στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
9: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
10: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
11: Τρως σαν... Το ξέρεις?
12: Ναι.
11: Καλό, ε.
12: Πολύ καλό.
13: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
14: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
15: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-39-71-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
16: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
18: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
1: Όχι, τι?
0: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
1: Οπ, τώρα με έψησες.
0: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
1: Wait, έχει και αλμυρές.
0: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
1: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
0: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
1: Πάμε τώρα.
2: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
1: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
2: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
1: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
3: Joylicious. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
4: Τρως σαν... Το ξέρεις?
5: Ναι.
4: Καλό, ε?
5: Πολύ καλό.
6: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
9: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
10: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24977.
9: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
10: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
9: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
10: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
9: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
10: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
10: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24977.
9: Κινητό 6944-258-337.
11: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
12: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
1: Όχι, τι?
0: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
1: Οπ, τώρα με έψησες.
0: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai chocolate, Lotus, Bueno.
1: Wait, έχει και αλμυρές.
0: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
1: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
0: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
1: Πάμε τώρα.
2: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
3: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
2: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
3: Τηλέφωνο 23430 24430.
2: Joylicious. Joylicious.
4: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
7: Ραδιο Επιλογές.

0: υπάρχει.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Επιλογές.fm.gr.
6: Είναι
5: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
7: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. 1/4 πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

περίμενα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μάρτα με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για σένα.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
0: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Ράδιο Επιλογές. Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Τρως σαν... Το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Καλό, ε.
1: Πολύ καλό.
2: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
0: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι?
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430 24430.
7: Joylicious. Joylicious.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
10: Είναι στον αέρα.
11: Είναι και στο διαδίκτυο.
10: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
12: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
15: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
14: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
15: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
16: Ψηρά, ξεκόλα.
17: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Φαινομενικά είσαι ο άνθρωπός μου.

0: μήνυμα μουσάκι μαζί σου να παίζει για εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είμαστε παρέα, έχουμε πάρα πολλά κέφια και πάρα πολλά χαμόγελα μόνο για σένα. Έχουμε να συζητήσουμε και αρκετά θέματα, δεν ξέρω από πού να πρώτο ξεκινήσω. Σε ένα Σεπτέμβριο ο οποίος έχει πάρα πολλά γεγονότα. Σε λίγο βέβαια θα μιλήσουμε και για το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο αλλάζει. Έχουμε τα τηλεοπτικά μας, πώς μπορούμε να γίνουμε πολύ παραγωγικοί, πώς βιώνουμε μια υγιή σχέση. Θα μιλήσουμε και για την πληρωμή των ενοικίων. Έχουμε τα αστρολογικά μας και τι δεν έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Τα πολύ τυχερά ζώδια στην εκπνοή του Σεπτεμβρίου. Φυσικά να σου πω ότι έχω ακόμα φίλους που είναι σε διακοπές. Φυσικά τα παιδιά δούλευαν όλο το καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι αυτή ίσως να είναι και η πιο τυχερή και ας έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

σας το είπα και λίγο νωρίτερα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά πριν ξεκινήσω τα θέματα, να μιλήσουμε για τα πολύ τυχερά ζώδια, τα οποία αν και έχουν μία σύγχυση και υπάρχουν ερωτικά μπερδέματα, ίσως ανατραπούν και πορείες ζωής. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε καταλάβει, ο Σεπτέμβριος έχει φέρει μαζί του εξελίξεις που αλλάζουν τις ισορροπίες στην προσωπική ζωή πολλών ζωδίων, ίσως γιατί οι σχέσεις τώρα περνούν σε πρώτο πλάνο. Είναι και η Αφροδίτη στο Σκορπιό, ο Ερμής στο Ζυγό που ανοίγει το δρόμο για συζητήσεις. Ο Ερμής στο Ζυγό θα είναι μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό δεν αποκλείεται ένα πρόσωπο από το παρελθόν να κάνει ξανά την εμφάνισή του ή μια νέα γνωριμία να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Τα ζώδια λοιπόν τα οποία καλούνται να πάρουν ριζικές αποφάσεις για την προσωπική του ζωή είναι τα Κριάρια, είναι η Ζυγή και είναι και η Σκορπιοί. Και καλά ξεμπερδέματα.

λίγο πριν να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, είχα προλογίσει τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Πάμε να δούμε ανακοινώσεις από την ΑΕΔΕ. Τελικά από 1η Ιουλίου του 2027, από 1η Ιουλίου του 2027, υποχρεωτικά μέσω τραπέζης η πληρωμή των ενοικίων. Αυτό τι σημαίνει ακριβώς? Σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε όλα αυτά που ξέραμε. Ξαναλέω, αν και προχωράμε στο 27, όχι δεν βιαζόμαστε, απλά πρέπει να τα ξέρουμε αυτά εγκαίρως, έτσι να κάνουμε τις κινήσεις μας δηλαδή, ότι από 1η Ιουλίου ξεκινάει η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Για 1η Ιουλίου μετατίθεται, έτσι. Η παράταση δίνεται με απόφαση του διοικητή της ΑΕΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

0: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
8: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να φτιάξουμε τρία γρήγορα βραδινά, τα οποία τα βάζουν οι διατροφολόγοι στα διαιτολόγια. Τα βραδινά δεν χρειάζονται ούτε να είναι χρονοβόρα, ούτε να είναι περίπλοκα. Πρέπει να είναι όμως και θρεπτικά και ισορροπημένα. Οπότε αφιερώνοντας μόλις λίγα λεπτά στην προετοιμασία του γεύματός μας, μπορούμε να κερδίσουμε πολλά περισσότερα, όπως καλύτερη ποιότητα διατροφής, μεγαλύτερο κορεσμό, λιγότερες παρορμητικές επιλογές και μικρότερη εξάρτηση από delivery, να ανοίγουμε το ψυγείο μία η ώρα το βράδυ ή να φτιάξουμε κάποια πρόχειρα γεύματα. Οι επιλογές λοιπόν που θα σου πω είναι γρήγορες, πρακτικές και αποτελούν πολύ ωραίες προτάσεις. Λοιπόν, τρία γρήγορα βραδινά. Πρώτο και καλύτερο, ένα μπολ με γλυκοπατάτα και πρωτεΐνη, με τυρί κότατς ή κοτόπουλο ή αυγό, λίγο καρότο, λίγα ντοματίνια, αγκουράκι, ελαιόλαδο. Αν θέλεις γιαούρτι με βρώμη και φρούτα, στα φιλιά σε οξυρή καρπή και λίγο μέλι. Και τέλος ένα ωραίο μπόλο σπρίων, φακές, ρεβίθια, έτοιμα στον ατμό υβρασμένα, ντοματίνια, αγκούρι, κρεμμύδι, τυρί κότατς, έτσι για την τσαχπινιά, και καλαμπόκι με λίγο ελαιόλαδο και λεμόνι.

Μαζί σου Ελένη Μαμουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Τι θα έλεγες να κάνουμε σιγά σιγά λίγη οικονομία στο σπιτικό μας με κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές? Σταματάμε λοιπόν να ξοδεύουμε στον αυτόματο πιλότο. Γρήγορες αγορές από σούπερ μάρκετ, ένα μόνο πράγμα από το φαρμακείο, delivery επειδή ήμασταν κουρασμένοι. Μέρα με τη μέρα μπορεί να μοιάζουν λίγα όλα αυτά που σου λέω, αλλά στο τέλος του μήνα ήταν ακριβώς αυτά που άδειασαν το πορτοφόλι μας. Σταματάμε λοιπόν να αγοράζουμε και μικρά πράγματα με δόσεις. Οι δόσεις μπορεί να φαίνονται στην αρχή μικρές, αλλά το σπίτι ξαφνικά γέμισε μικρές μηνιαίες πληρωμές. Άρα το σταματάμε. Βάζουμε τα πάντα στο τραπέζι. Αυτό πάντοτε μπορεί να πονάει, δηλαδή δεν έχει να κάνει με το να φτιάξουμε ένα όμορφο υπολογιστικό φύλλο. Εδώ μιλάμε με ειλικρίνεια και βλέπουμε πού πηγαίνουν τα χρήματά μας χωρίς δικαιολογίες. Σταματάμε να αποφεύγουμε τις συζητήσεις για τα χρήματα με τον σύντροφό μας, με τον άντρα μας, με τη γυναίκα μας. Τι ξοδεύουμε, τι κρατάμε, όλα. Και δεν μαλώνουμε βέβαια, απλά τα χρήματα τα βλέπεις ακριβώς πάνω στο τραπέζι. Και σταματάμε να πληρώνουμε για τις ανάγκες των άλλων. Πρώτα φροντίζουμε το δικό μας σπιτικό.

Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Η ζωή, παιδιά, είναι πάρα πολύ μικρή για να τις παταλάμε σε τσακωμούς και καυγάδες. Πρέπει να μπλοκάρουμε όλους όσοι μας κάνουν την ζωή δύσκολη. Πρέπει να περνάμε το χρόνο μας με ανθρώπους που κάνουν πολύ καλό στην ψυχική μας υγεία, στο μυαλό μας, στις γνώσεις μας, στο πνεύμα μας. Τώρα, οι άνθρωποι που ανεβάζουν μπικτές στα story, που μας προσβάλλουν για πλάκα, που μας παρακολουθούν μόνο και μόνο για να μας την πουν, πρέπει να τους μπλοκάρουμε και γενικά πρέπει να τους μπλοκάρουμε από την καθημερινότητά μας. Επίσης, αν είσαι σε ένα τραπέζι και νιώθεις μια αρνητική αύρα, σήκω φύγε. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί να ανεχόμαστε τοξικές συμπεριφορές.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
4: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Στο Internet and Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

μπαλκόνι σου. Βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη καστέλα. Σορτσάκι και φανέλα. Στα όμορφα τα Γιάννενα. Παπούτσια βρήκα πάνινα και στην Κέφα την Πάτρα. Την κόκκινη κραβάτα. Βρήκα μέσα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γυαλιά ηλίου και τα ξυριστικά σου στα άνοιχτα τη σκάση. Κατήκα φρικαστόρινα, τα βρήκαμε στη Φλόρινα και ένα μπουζάκι πόλο σε

0: τον Γιώργο χθες το βράδυ. Μα εγώ τον Γιώργο τον πήρε 7 φορές. Και σε πετύχαν στο κέντρο με μια άλλη. Μια ψηλή ξανθιά χωρίς αναστολές.
1: Που την κοιτούσες, μου είπανε στα μάτια. Και ότι το χέρι της κρατούσες τρυφερά. Μάλλον ξαδέρφη θα να πω την καλαμάτα. Πες μου ποιο είναι.

ξεκινήσεις η δεύτερη μας ώρα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και βέβαια έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Διάβασα μια πολύ ωραία έρευνα, παράξενες αντιδράσεις λέει του σώματος που θεωρούνται φυσιολογικές. Σου έχει τύχει στον ύπνο σου να τεινάσετε το σώμα σου. Ο εγκέφαλος λέει ελέγχει αν ζούμε αφού ο παλμός πέφτει απότομα, γι' αυτό και το τίναγμα στον ύπνο. Ζαρωμένο δέρμα στο νερό, μηχανισμός εξέλιξης για καλύτερη πρόσφυση σε ολισθηρά αντικείμενα. Άκου τώρα. Όταν νιώθεις ανατριχύλα από κάποιο τραγούδι, είναι έκρηση ντοπαμίνης από τα ηχητικά κύματα. Χασμουριτό όταν δεν νιώθεις κούραση, είναι άμεση ψήξη του υπερθερμασμένου εγκεφάλου. Δάκρυα από γέλιο, απελευθέρωση υπερβολικής πίεσης στα αγγεία της κεφαλής. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου.

το άλλαξε το μπλε. Αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε να σορτή.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίξει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε ποιες τροφές πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν στη διατροφή μας, γιατί αν τρώμε αυτά, παιδιά, που θα σας πω τώρα, δεν έχουμε να φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Το ελαιόλαδο, βέβαια με μέτρο, αλλά προστατεύει την καρδιά μας. Το μοσχάρι δίνει μυϊκή μάζα, μας δίνει δύναμη. Τα αυγά έχουν πρωτεΐνη, χολίνη. Όσο και να τρως, είναι πάρα πολύ καλή τροφή. Σαρδέλες, που εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου βέβαια, ωμέγα 3. Τα όσπρια βοηθούν πάρα πολύ. Έχουν φυτικές ίνες, βοηθούν στη μεταβολική μας υγεία. Τα καρύδια και γενικότερα οι ξηροί καρποί δίνουν δυνατή καρδιά και είναι υγιή λιπαρά. Τα μούρα αντιοξυδοτικά κάνουν πολύ καλό στο δέρμα. Η κόκκινη πιπεριά έχει βιταμίνη C και βοηθάει την ανασωπητική μας λειτουργία. Το γιαούρτι και το κεφίρ έχουν full πρωτεΐνη και βοηθούν στο μικροβίωμά μας.

διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θέλω λίγο να δούμε αυτές τις στροφές που μας βοηθούν πάρα πολύ να χάσουμε βάρος. Αν δηλαδή έχεις περάσει σε αυτή τη φάση, όχι απαραίτητος της δίαιτας, αλλά ρε παιδί μου προσέχεις. Οπωσδήποτε αυτές τις στροφές θα τις προτιμάς γιατί βοηθούν στο να χάνουμε βάρος και λίπος. Αγγούρι, πορτοκάλι, κολοκύθι, φασόλια, ό,τι φασόλι θες, μανιτάρια όπως τα θες εσύ, άπαχο ψάρι, ακτινίδιο, αυγό, πάλι συναντάμε το αυγό, φακές και πολύ κοτόπουλο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να στερούμαστε πράγματα, έτσι, αλλά πρέπει να επιλέγουμε να τρώμε σωστά και το αυγουλάκι μας και το κεφίρ μας και τα οσπριά μας και τα σαλατικά μας και το αγκουράκι μας και βεβαίως και τα φρούτα μας. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο θα σου δώσω μια ωραία συνταγή για να φτιάξεις τορτίγια με full πρωτεΐνη.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας break με μια πολύ ωραία, εύκολη συνταγή. Τορτίγες λοιπόν, παιδιά, με full πρωτεΐνη και πάρα πολύ ζουμερές. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολες αυτές οι τορτίγες, τις φτιάχνεις και για πλάκα και αν θέλεις τις κάνεις και γλυκές, τις κάνεις και με αλμυρό, δηλαδή μπορείς να βάλεις και μέλι, μπορείς να βάλεις ό,τι θες μπορείς να βάλεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Τι κάνεις ακριβώς? Βασικά δεν θες και πάρα πολλά υλικά. Ας σε μπορέσουν πολύ και στα παιδιά, αλλά δεν θέλει και πάρα πολλά υλικά. Θα χρειαστούμε για 3 μικρές τορτίγες και μετά καταλαβαίνεις για περισσότερες. 1 κεσεδάκι κότατς, 3 αυγά και 3 κουταλιές της σούπας μεγάλες βρώμη. Λοιπόν, τα ανακατεύεις, δηλαδή δεν κάνεις και τίποτα. Τα βάζεις σε ένα κόφτικι, σε ένα πολυμίξερ, όλα αυτά τα υλικά που σούπα. Τα ανακατεύεις πάρα πολύ καλά, γίνεται ένα ωραίο μείγμα. Τι κάνεις? Τα βάζεις σε ένα ταψάκι, το φτιάχνεις σαν ζυμούλα, ψήνεται στο φούρνο, σιγά, δεν θέλει και πάρα πολύ ώρα, και από πάνω ρίχνεις ό,τι θέλεις. Ψήνεις στους 180 για 20 λεπτά μέχρι να ροδίσει. Και με τη γέμιση, είπαμε, μπορείς να αυτοσχεδιάσεις.

Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να κοιμόμαστε καλύτερα. Ήξερες εσύ ότι υπάρχουν κάποιες συνήθειες που σε βοηθούν να κοιμάσαι καλύτερα? Όπως και η διατροφή βέβαια παίζει ρόλο, έτσι. Δηλαδή, άμα πίνεις καφέ στις 7 το απόγευμα, μην περιμένεις μετά να κοιμηθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άσε που υπάρχουν και τροφές που περιέχουν μελατονίνη, όπως είναι τα κεράσια, τα φιστίκια υγιεινής. Μια χαρά σε βοηθούν να κοιμηθείς. Τα καρύδια, η βρώμη. Επίσης, το μαγνήσιο βοηθάει πολύ. Αλλά πρέπει να φτιάξεις και το κρεβατάκι σου να είναι πάρα πολύ δροσερό. Να έχεις μια σωστή θερμοκρασία. Νομίζω ότι άμα κρυώνουμε, τότε κοιμόμαστε καλύτερα. Γι' αυτό και όταν δροσίζει, κοιμόμαστε πάρα πολύ καλύτερα. Δεν το συζητώ αυτό. Μακριά οι οθόνες λίγο πριν κοιμηθείς. Δεν παίρνεις ποτέ, παιδιά, στο κρεβάτι τη δουλειά σου. Μη δω κανένα λάπτοπ, μη δω κανένα έγγραφο. Μα πώς περιμένεις να κοιμηθείς? Και φυσικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δεν τσακωνόμαστε με τον άνθρωπό μας πριν πάμε για ύπνο. Γιατί μετά έχουμε νεύρα και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε.

λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή, λίγα λεπτά πριν σας στείλω άπειρα φιλιά, λίγα λεπτά πριν ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες για την άλλη.

0: δύο επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι!
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
2: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
3: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
2: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
3: Joylicious.
4: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: τρως σαν... Το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Καλό, ε.
1: Πολύ καλό.
2: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
0: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέει, ρε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
8: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
8: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr.
9: Είναι
8: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
12: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Ξηρά, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Λωρίν, όπου έχει κερδίσει δύο φορές στη Eurovision με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε την Άνοιξη φέτος, το True Love που μόλις ακούσαμε, και ένα άλμπουμ που έρχεται με τίτλο Wildfire. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ και σήμερα, με καινούργια, με παλιότερα. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε, θα ακούσουμε ίσως και δυνατά μουσικές εδώ. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Καλώς ορίσατε.

Η Σακύρα επέστρεψε στην Ισπανία μετά από 8 χρόνια. Και αυτόν τον καιρό κάνει μια ιστορική σειρά συναυλιών, 12 συναυλιών στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη όλες. Στο πλαίσιο παγκόσμιας περιοδίας. Ξεκίνησε 18 του Σεπτέμβρη και θα διακέσει ως και τις 11 Οκτωβρίου του 2026. Αυτό είναι το καθαρά μουσικό κομμάτι της Ακύρα. Αυτό τον καιρό, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ήδη μίλησε στο κοινό, ήδη έριξε μπηχτές πάλι για το χωρισμό της με τον Πικέ. Τι θα γίνει, βρε κορίτσι μου, θα κλείσει για τον Πικέ ακόμα? Πόσο καιρό ακόμα, δημοσίως κιόλας.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μαζί εδώ μια μισή ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω, λίγο υπομονή. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ. Αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Ράδιο Επιλογές.
2: Έλα με το λιμάνι, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

έγινε ευρύτερα γνωστή για την χαρακτηριστική και δυναμική soul φωνή της μέσα από το TikTok το 2021. Να, κάνει και κάτι καλό το TikTok. Όλο διαφημίσεις, τσακωμή και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο το TikTok. Να, και κάνει κάτι καλό. Ισχύει ένα Σπάιρο που γεννήθηκε το 2005, 28 του Σεπτέμβρη. Δεύτερο ημίωρο μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εντάξει, φθινόπωρο πλέον. Το νιώθεις.

τρεις περιοχές πάνω στο πλανήτη έχουν τους ανθρώπους που ζουν περισσότερο. Οκινάουα, Ικαρία και Σαρδινία. Σε αυτές τις περιοχές οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους πάνω στον πλανήτη Γη. Προφανώς και έχουν διαφορετική τροφή, διαφορετικές συνήθειες στις τροφές, στα φαγητά που κάνουν, αλλά έχουν και κάποια κοινά, τα οποία είναι αρκετά από ό,τι διαβάζω εδώ, όσπρια, όπως φασόλια και φακές, λαχανικά και φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, άγρια χόρτα, λάχανο, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη κριθάρι, σιτάρι ολικής, φρούτα, ξηρή καρπή όπως καρύδια, αμύγδαλα και άλλα ανάλατα όμως, ξηρή καρπή ανάλατη, έτσι, σημειώστε το αυτό, λάδι αντί για βούτυρο και ψάρια και θαλασσινά. Για να ζήσεις 100 χρόνια και πάνω, έτσι να το ευχαριστηθείς ρε παιδί μου, αυτό το μπάχαλο που γίνεται πάνω στη γη, να μην θέλει κανένας λαός να κάνει πόλεμο, κι όμως εκεί με το ζόρι να σε χώνουνε.

Η Άση ήταν αυτή η οποία κυκλοφορεί νέο άλμπουμ στις 16 Οκτωβρίου. Ο δίσκος της έχει τίτλο The Girl of Your Dreams. Αχ, αυτό θέλω. Αυτό το κορίτσι των ονείρων μου. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Διαφημίσεις έρχονται αμέσως μετά. Και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Θυμίσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: δύο επιλογές.
1: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Jepsen. Επέστρεψα για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Επιστροφή εδώ στη μουσική. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, σημείωσέ το. Εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής. Τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Εδώ, ταξιδεύουμε με παλιά, με καινούρια και ονειρευόμαστε. Ξέρω και εγώ τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα πλέον. Αν θα βρούμε χώρο να ταξιδέψουμε εκτός χώρας. Προς το παρόν θα ταξιδέψουμε στα παλιότερα. Στην Dolly Parton που έφυγε από τη ζωή πριν λίγο καιρό και γέμισαν τα top της Αμερικής ή της Αγγλίας. Όλοι θυμήθηκαν Dolly Parton ξαφνικά.

Εδώ διαβάζω για έναν μοναχό από την Ταϊλάνδη που τον πιάσαν να κάνει σεξ με την ερωμένη του μέσα στο ναό. 66 αυτός, 47 αυτή. Μετά το ψάξανε κιόλας από ό,τι διαβάζω εδώ και ανακάλυψαν 5,6 εκατομμύρια να έχει σε μετρητά από ό,τι διαβάζω εδώ και χρυσαφικά και κοσμήματα. Αν είχα 5,6 εκατομμύρια σε μετρητά δεν θα έκανα σεξ μόνο με την ερωμένη μου με 20 χρόνια διαφοράς. Ακόμα και με τα κυροπήγια θα έκανα σεξ.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο για αυτή την εβδομάδα. Θεού θέλοντος, όλο το χειμώνα μαζί εδώ στο ραντεβού μας. Προς το παρόν διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: Ράδιο Επιλογές. Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Έλαβε το όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Miley Cyrus. Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατρεμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Με ήχους από το παρόν, αλλά και το παρελθόν, που θυμόμαστε διάφορα εδώ, σε αυτό το δίωρο. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, θυμίσου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί με βρίσκεις. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Για λίγο ακόμα εδώ.

Johnny Depp έχει ξεκινήσει ήδη μια έκθεση στην Κίνα, έκθεση έργων, θεματικά έργα με ήρωες και είδωλα, εραστές και μουσες, αυτά είναι τα θέματά του. Αλλά επιστρέφει και στο σινεμά το Νοέμβριο, 12 Νοεμβρίου θα δούμε άλλη μια νέα εκδοχή του Scrooge με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp. Επιστροφή στο σινεμά μετά από αρκετό καιρό και πάλι. Νομίζω τέλος του χρόνου τελειώνει η έκθεση στην Κίνα, στη Σαγκάη. Αν έχεις έτσι κανένα ταξιδάκι προς τα εκεί, δεν κοροϊδεύω. Έχω δύο γνωστούς μου που τις προηγούμενες μέρες ήταν στην Κίνα. Μπορεί να έχει κανονίσει ένα ταξίδι ζωής, ξέρω και εγώ. Ή επαγγελματικό. Παίζει και αυτό.

προς το τέλος για σήμερα και τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Καδραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να περάσεις όσο γίνεται καλύτερα, εύχομαι, τις επόμενες μέρες, αυτές του φθινοπόρου, μέχρι να ξαναβρεθούμε εδώ την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά από μένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές, μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

τους. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: Τελεία.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Από Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

Τα πλάτα Σαλονίκη, η θάλασσα σου ανήκει. Ξανά στο άδειο σπίτι σ' αγκαλιάζω, με κοιτάζω. Σιγά σιγά φοβάμαι ότι σου μοιάζω. Το σώμα έχει παραλύσει,

0: επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.